0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
0: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.

Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σκέπτης ξαναχτυπά.
1: Η Λένα Ζευγαρά, παιδιά!
2: Μόλις μπήκε η απρόσμενη επισκέπτρια.
1: Λένα Ζευγαρά,
2: κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πήγε το μυαλό μας.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
4: Κανελόνια.
3: Όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
4: Παπαρίζου.
2: Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο σου celebrity crush.
4: Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι ήταν το παρατσούκλι μου. Η Έλενα Παπαρίζου. Για να τα συνδυάσω. Δεν έχω πει τραγούδι το οποίο να μην με εκφράζει, να μην το έχω ζήσει στη ζωή μου.
2: Υπάρχει όμως κάποιο που όταν το λες, έτσι η καρδιά σου να χτυπάει περισσότερο?
4: Όλα. Άντε λίγο παραπάνω τα πατώματα.
5: Υπάρχει όμως τραγούδι που μπορεί να σου δόθηκε να μην το είπες και να έγινε hit και να το μετάνιωσες?
4: Ναι, αλλά ας μην το πω.
0: Ο απρόσμενος επισκεπτής στο στούντιο του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.

0: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Θέλουμε να μας στείλετε τη μυρωδιά.
2: Μπράβο,
1: που σας φέρνει την ανάμνηση του παιδικού σας καλοκαιριού. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλαμπόκι. Αλλά δεν θα ξεχάσω κι εγώ ποτέ.
3: Πού να τον βρεις τώρα τον καλαμπόκι.
1: Τη μυρωδιά του αγκουριού το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο.
3: Και τα αντζούρια είναι ωραία. Κάτι ανάμεσα σε αγκούρι, κολοκύθι και πεπών. Είναι εκπληκτικό το αντζούρι.
1: Φάει
3: εγώ
1: τέτοιο.
3: Με το που πάω στο χωριό μου περνάει ο Μανάβης.
1: Με το αντζούρι, ρε.
3: Και μου λέει φέρα αντζούρια. Φωνάζει.
2: Πώς φτάσαμε στα αγκούρια από τον πρόσμο να επισκέπτεται.
1: Πάντα
2: δεν ξέρω,
1: στα αγκούρια δεν φτάνουμε.
3: Τι
1: όμως,
3: να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δροσερό Πάμε Πρωινό.
1: Με ένα τρόπο
4: και άλλοι ζορίζονται.
1: Έτσι με τα αγκούρια και τα αντζούρια. Μόνο ζόρια θα έρθουν. Να το ξέρετε.
3: Όχι, μη λέτε τέτοια.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, βετσέσεις, φωνά, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Σιάσε,
2: μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.

10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Πήγαμε για Πόρο. Ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρονικού μας περιμένει. Με το εμβληματικό ρολόι να στέκει αγέροχο στο ψηλότερο σημείο του νησιού από το 1927, ο Πόρος σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον αγαπήσεις με την πρώτη ματιά. Εδώ η ηρεμία συναντά τη διασκέδαση. Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, κατά γάλανα νερά και εικόνες που θυμίζουν κάρτ ποστάλ. Κάνε τη βουτιά σου στο λιμανάκι της αγάπης ή στο μικρό νεόριο, εκεί που το πράσινο μπερδεύεται με το γαλάζιο. Αν προτιμάς πιο έντονους ρυθμούς, το Ασκέλη και το Μοναστήρι σε περιμένουν με ζωή, παλμό και κόσμο. Και αν ψάχνεις τη δική σου μυστική παραλία, τότε η Βαγωνιά είναι αυτό που θέλεις. Ήσυχη, αυθεντική, σχεδόν ανεξερεύνητη. Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για ψάρεμα και βουτιές, ακόμα και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Γιατί εκεί, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται μια βυθισμένη πολιτεία που ακόμα αποκαλύπτει τους δρόμους και τα θεμέλια των σπιτιών της. Ο Πόρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι εμπειρία. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: team colleague,
9: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό,
6: τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Όσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό με

0: για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Σε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
24: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
25: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: έτσι σταματά.
1: Το άκουσα το πρωί, λέω, ότι είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι ξαναφεύγει.
2: Αυτό είναι το αγαπημένο της Μαγκύρα. Πολύ αγαπημένο, ναι.
1: Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
2: Και ό,τι κατεβαίνει,
1: και ό,τι ξανανεύει.
2: Και ό,τι αξίζει, ανεβαίνει.
1: Καλημέρα, έτσι με νοήματα. Και το αφιερώνουμε, παιδιά, και στα αποτελέσματα και στα παιδιά που περιμένουν τώρα σιγά σιγά τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αφιερωμένο και στις βάσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται, το πρώτο. Οι πρώτες φήμες δείχνουν ότι οι βάσεις θα πέσουν.
2: Μπράβο. Να βοηθηθούν τα παιδιά.
1: Ναι, ήταν δύσκολα τα μαθήματα για να πέσουν.
2: Ναι.
1: Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι ο ίδιος. Απλά θα περάσουν αυτοί που γράψαν καλύτερα στα δύσκολα.
2: Okay.
1: Πέφτουν οι βάσεις όμως.
2: Καλή επιτυχία σε όλους. Να ευχηθούμε. Να είναι ο δρόμος για το όνειρό σας ανοιχτός για όλα τα παιδιά. Και όχι μόνο για τα παιδιά και για μας και για τις μεγάλες.
1: Δηλαδή και αν τύχει και αυτό που σπουδάσετε τελικώς είναι και ο επαγγελματικός σας προσανατολισμός και το ασκήσετε. Να σας αρέσει πολύ, να το γουστάρετε και να έχετε ένα ωραίο μέλλον. Αυτά.
2: Βέβαια, γιατί τι καλύτερο από το να ξυπνάς το πρωί και να πηγαίνεις στη δουλειά σου με χαρά, όπως ερχόμαστε και εμείς εδώ
1: αν
2: πέρα.
1: Αν πάλι δεν είναι, δεν έγινε και κάτι, θα βρεθεί άκρη.
2: Βεβαίως, φυσικά.
1: Εμείς είμαστε εδώ στο Πάμε Πρωινό για να βρούμε αυτές τις άκρες, να περάσουμε ωραία μέχρι και τις 10. Φτάσαμε Παρασκευή. Περάσαμε από 40 κύματα και αυτή την εβδομάδα χθες πολύ ωραία με την απρόσμενη επισκέπτριά μας που ήταν η Ελένα η Ζευγαρά.
2: Τι ωραία περάσαμε, είχε έρθει εδώ καλεσμένη.
1: Πολύ καλό παιδί, μας κάλεσε επειδή θα βγούμε και όλα θα δείτε εξόδους τις προηγούμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Και τώρα πάμε στα δικά μας, να κλείσουμε το κεφάλι, να κάνουμε το τελευταίο παπάκι, γιατί μετά το παπάκι πάει για διακοπές.
2: Αφού κλείνουν τα σχολεία. Ναι. Δεν πιστεύω να στεναχωριούνται τα παιδιά που κλείνουν τα σχολεία και πάνε διακοπές.
1: Όχι, καλέ, τι να στεναχωριούνται. Τώρα από τη Δευτέρα, μάλλον θα είναι η τελευταία. Τη Δευτέρα έχει μπουγέλο.
2: Τη Δευτέρα έχει μπουγέλο. Φανταστικά είχαμε περάσει στα μπουγέλα τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
2: 12 έκτου είχαμε, δεν είχαμε, πάμε, το μεσιάσαμε το μήνα.
1: Μπράβο. Εκτός αν σε πετούσαν μέσα στις βρύσες. Γιατί είχαμε κάτι βρύσει έξω στο προάβλιο, αν θυμάσαι, τσιμεντένιες κτιστές,
2: ναι,
1: στα περισσότερα σχολεία.
2: Ναι.
1: Και μας πετούσαν μέσα.
2: Αυτό δεν... Όχι, εμείς πετάγαμε τις νερόμπομπες.
1: Νερόμπομπες
2: και νεροπίστολα βγαίνανε.
1: Καλημέρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέντι Μαγκύρα. Μέχρι και τις 10 ζωντανά και στο soundist.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή κάποιο άλλο που έλεγε μια φίλη μου, γιατί μπορεί να μας ακούνε και από άλλους πλανήτες. Μπαίνετε εκεί, ακούτε ζωντανά τον ρυθμό 949, το Πάμε Πρωινό της Παρασκευής και φυσικά τους όρους συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
2: Που είναι πάρα πολύ. Θέλουμε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας όπως κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε να μας στέλνετε ηχητικά με τις καλημέρες σας να παίζουν εδώ στον αέρα. Και εγώ τώρα θα σας μιλήσω και για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουν. Εάν είσαι λοιπόν έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Σινόμπο, Ferry Hopper, Hebolishop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου και εσείς θα μάθετε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Τελειώσαμε από αυτά που θέλαμε να σας πούμε στο ξεκίνημα. Ξεκινάμε με μουσική. Με Αργυρό, με Αναστασιάδη και Κατερίνα Λιόλιου. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρεγλέντια πρωί-πρωί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τα καταφέραμε και φτάσαμε Παρασκευή και φωνάζουμε ένα TGIF που λέγαμε και στην Ελεούσια Νίνων για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Επίσης έρχονται πάρα πολλά viral news, τα οποία τα μάζεψα ένα-ένα από χθες.
1: Ναι.
0: Και τα φέρνω τώρα να τα ακούσουμε.
2: No news, good news.
0: Ξυπνάω το πρωί και τι να δω, το Brent στα 93 δολάρια και το άλλο το αμερικανικό στα 89. Πέφτουν full.
1: Πες το τώρα τι έχει γίνει, γιατί.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θέμα ημερών, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραφές. Τέλειωσε ο πόλεμος, τι να πω.
1: Εχθές έβγαλε, είπε ότι ήρθε σε συμφωνία.
0: Α, ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Τίποτα οριστικό όμως, λέει το η Τεχεράνη και το Ιράν. Εμείς θέσαμε τους όρους. Τώρα ψάχνουν να βρουν ποιος από τους δύο κέρδισε την ειρήνη. Ας την κερδίσει οποιοδήποτε. Δεν μας νοιάζει εμάς.
1: Ας κερδιθεί η ειρήνη.
0: Δεν μας νοιάζει
1: εμάς.
0: Ωραία. Τώρα, ο Μητσοτάκης χθες στις 8, γιατί στις 10 είχε μπάλα, έκανε συνέντευξη με φως έξω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας, λέει, την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Είπε και άλλα πολλά ο άνθρωπος.
1: Τον είδα χθες από κοντά, από του σύνεγγυς.
0: Α, οκ. Ναι, ωραία. Απίθανη η ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα. Και λέει, παραδείγματος χάρη, εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο.
1: Άκου τώρα τι βρήκε να πει.
0: Και μας είπε και κάτι που εμένα δεν μου άρεσε. Λέει, η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Έλα ρε παιδί μου, και εμείς χαιρόμασταν τώρα.
1: Α, δεν είναι. Κάτσε, μέχρι να πω, όσο πλησιάζει στις εκλογές, μπορεί και να είναι.
0: Μπα, είναι πολύ μεγάλο, ρε.
1: Είναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το έξοδο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Φαντάσου τώρα όλοι αυτοί οι στρατιωτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, όσοι δεν τα παίρνουν, να πάνε συνταξιούχοι να πάρουν και το, κάποιοι τα παίρνουν. Λοιπόν, με αυτούς που είπα, δεν θυμάμαι ποιοι ακριβώς. Νέος πύργος Σαγράδα Φαμίλια. Τέλειωσε η Σαγράδα Φαμίλια μετά από 100 τόσα χρόνια, 150 και χρόνια.
1: Ο ένας πύργος.
0: Όχι, τέλειωσε, ολοκληρώθηκε όλο.
1: Ο ένας πύργος.
0: Ολοκληρώθηκε το όλο, παιδί μου. Ήταν ο πιο ψηλός πύργος.
1: Α, ναι, ο πύργος αυτός.
0: Ήταν ο πιο ψηλός πύργος, αυτός εχνότανε.
1: Γενικά η ανακαίνιση σε 10 χρόνια.
0: Έφυγαν οι σκαλοσιές. Ο Πάπαν, ο Λέων, ο Τέταρτος, ότι είναι αυτός, εγγενίασε. Ο 14ος, θα ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Εγγενίασε το υψηλότερο τμήμα του ναού, ακριβώς 100 χρόνια. Λες να μην είναι έτοιμο ακόμη, παιδί μου,
1: όχι, δεν είναι. Ο ένας πύργος. Θα σου πω εγώ, γιατί το ξέρω, το ψάξαμε.
0: Το ψάξαμε.
1: Ένας πύργος όντως έγινε. Σε 10 χρόνια θα ολοκληρωθεί.
0: Αυτός ολοκληρώθηκε. Εντάξει, ναι. Πάντως φύγανε οι σκαλοσιές. Γιατί εγώ είχα πάει τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Εκεί με την πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι. Και πραγματικά είναι τόσο ωραίο αυτό το μνημείο. Πραγματικά
1: είναι εμβληματικό.
0: Να πάρεις μαγνητάκι με τη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Να πάρω.
0: Έχει βγει και τώρα αυτό το, η εταιρεία με τα τουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και έχει φτιάξει επαιτειακό. Ναι, τεράστιο. Καταπληκτικό.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, σε ποια χώρα, ερώτηση, Αθηνά μου, η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπεριληφθεί από ό,τι φαίνεται την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολικά προγράμματα? Στην Ιταλία. Θα υπάρχει μάθημα τεχνητή νοημοσύνη στα λύκεια.
1: Πολύ καλό.
0: Θα είναι μαζική η παρουσία.
1: Για να γνωρίζουμε για τη χρήση της, έτσι, να, τα παιδιά να
0: και
1: ξέρουν.
0: Και να είναι με ασφαλή τρόπο. Λοιπόν, φυτοπλακτών στο θερμαϊκό, είδες τι έγινε.
1: Χαμός.
0: Τι είναι αυτή η γλίτσα που έχεις κάσει.
1: Η μπόχα.
0: Τεράστια καφέ λωρίδα έχει καταπιεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Αν μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι, στείλτε μας, ρε παιδιά, στο 6937-949-949. Τι γίνεται, έφυγε αυτό το πράγμα από πάνω από την επιφάνεια.
0: Δηλαδή από κάτι drones που έχουν σηκωθεί και αυτά, φαίνεται ένα τεράστιο καφέ αποτύπωμα, μια λωρίδα από φυτοπλακτών που είναι καθόλου του μήκους του λιμανιού. Και τέλος, κάτι που έχω πάθει και εγώ στη Σαντορίνη, αυτός το έπαθε στην Κρήτη, ξέχασε το χειρόφρενο, πάρκαρε το αυτοκίνητο σε κατηφόρο και το βρήκε μέσα στη θάλασσα το αυτοκίνητο. Εγώ στούκαρε σε ένα δέντρο και σταμάτησε το δικό μου. Πώς δεν έπεσε στην καλδέρα. Εγώ δεν θα το βρίσκα σαν το Σιντάιμον. Θα ήταν χιλιόμετρα
1: μέσα
0: κάτω.
1: Στο βυθό.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ σου πήγαινε σε ένα
0: κίνητο. Ναι. Ήταν κατηφόρο και σταμάτησε σε ένα δέντρο. Το αυτοκίνητο εδώ στην Κρήτη.
1: Είναι χειρόφρενο που το σηκώνει με το χέρι, γιατί το άλλο μπαίνει αυτόματα.
0: Με το χέρι ήταν μας τότε. Τι περίμενε και εσύ πριν 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο, λέει, εδώ στην Κρήτη σε ανηφορικό σημείο, όταν άρχισε ξαφνικά να κινείται μόνο του. Και η πορεία σταμάτησε τελικά μέσα στο νερό. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
1: Πάλι καλά, αλλά ο άνθρωπος τώρα.
0: Ο άνθρωπος τώρα μήπως είχε ασφάλεια.
1: Και άντε να το βγάλουν από εκεί μέσα τώρα.
0: Ασφάλεια από ξεχασμένο χειρόφρενο.

0: σχολείο μου, με γεια σου και χαρά σου.
1: Τέλος τα σχολεία, όρεφη.
2: Φίλοι, καλημέρα Αθηνούλα. Παρασκευούλα σήμερα,
1: αγάπη.
2: Τελευταία μέρα του σχολείου.
0: Να τόσο, Μιχαήλ.
2: Θα περάσω το όμορφα, σας αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου, Μιχαήλ.
1: Καλές διακοπές, Μιχαήλ, και σε όλα τα παιδάκια που μας ακούνε. Σήμερα παίζουμε και το παπάκι μας για τελευταία φορά πριν το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως, και αποχαιρετάμε και το παπάκι και τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Τώρα, Αθηνά, σου έχω πρωινό tip. Μιας και έχεις και αποκτήσει τη Λουλού και είναι νέο μέλος στην οικογένειά σου, το σκυλάκι το μικρό,
1: ναι,
0: να σου ζήσει. Έχουμε
1: καινούργια
0: καλοκαιρινή λιχουδιά απόλυτη. Είμαι σίγουρος θα τη λατρέψει και η Λουλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη, μας παρουσίασε ένα δικό της ασφαλές, ωραίο έδεσμα για τα σκυλάκια, έτσι. Τζατζίκι για σκύλους.
1: Άντε καλέ.
0: Βεβαίως, viral snack κατάψυξης που συνδυάζει αγνά υλικά, βιταμίνες, προβιωτικά που θα λατρέψει ο κάθε μικρός μας σύντροφος. Τι υλικά θα χρειαστείς τώρα για να φτιάξεις για τη Λουλού?
1: Ναι.
0: 200 γραμμάρια γιαούρτι κατσικίσιο, 80 γραμμάρια αγγούρι τριμμένο και στημένο για να μην παπαριάσει, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο και ένα κουταλάκι του γλυκού έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
1: Για το σκύλο μου κάνει αυτό το κατσικίσιο γάλα.
0: Ναι. Γάλα είναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, το κατσικίσιο γάλα είναι αυτό το οποίο
1: κάνω
0: δεν
1: μπαλάκια
0: έχει...
1: και τα βάζω στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τα βάζει όπου θες. Τα βάζει και σαν την άλλη, στα μπολάκια αυτά που έχει και παίρνει μαζί το κολατσιό, α πούμε, την κυρία.
1: Ναι.
0: Τα μοιράζει σε μερίδες και το έχει και το έδεσμα. Το γλύφει το σκύλο σιγά-σιγά. Τι είναι, ουσιαστικά ένα γιαούρτι που έχει ένα λαχανικό μέσα και ένα ελαιόλαδο.
1: Άκου τώρα.
0: Ωραίο, για...
1: Πολύ.
0: Τζατζίκι για σκύλους.
1: Σαν παγωτάκι θα είναι. Αγάπες μου, τι ωραία. Να πάμε να το φτιάξουμε. Ο Μπεν πόσο γιαούρτι πιστεύεις θα χρειαστεί για να τον ταΐσεις?
0: Ο Μπεν θα πάρει το δίκυλο.
1: Το δίκυλο, το
0: γιαούρτι. Το δίκυλο τη φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίκυλο γιαούρτι. Λοιπόν, το φαντάζεσαι τώρα, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει και σκόρδο.
1: Όχι, ρε, στο σκύλι
0: δεν είναι
1: θα βάλει σκόρδο.
0: Αυτό το λέμε αλλιώς, Ταγιάννα. Δεν είναι γαλωτή. Αυτό είναι γαλωτήρι, δεν είναι τζατζίκι.
1: Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Θα βάλεις σκόρδο στο σκυλί να ρεύεται. Σου έρχεται. Σε πιάνει. Βρωμίζει όλο το.

0: Λέγεται καντάδα, είναι ο απόν. Και εμείς σας κάνουμε πρωινή καντάδα, ρε παιδί μου.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε, παιδιά, τελικά, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων?
0: Έλατε.
1: Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Για κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεια. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πάρα τώρα, πολύ ωραία.
1: Εμείς κάνουμε το Πάμε Πρωινό και τα πρωινά σας καθόλου απλά. Τα κάνουμε ένα super show. Και έχουμε σήμερα 600 ευρώ μετρητά. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. 600 δεν είναι, Αλέξανδρε.
0: 600
1: στο ραντάρ μας θα τα δώσει.
0: Που θέλουμε σήμερα Παρασκευή οπωσδήποτε να τα πάρετε.
1: Έτσι.
0: Γιατί αν δεν τα πάρετε, θα χαθούν. Και δεν θέλουμε. Δεν πάει jackpot τη Δευτέρα. Είναι ο μοναδικός όρος που έχει. Ότι
1: ακριβώς
0: γίνεται κάθε μέρα jackpot εκτός από την Παρασκευή. Γι' αυτό το καλό που του θέλω το ραντάρ, ναι, να κάνει καλή αναζήτηση και να έχει και εύκολα στοιχεία.
1: Και εσείς να είστε συντονισμένοι όλο το 3ωρο της εκπομπής για να ακούσετε τα 3 στοιχεία. Κάποιος θα τα κερδίσει σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
0: Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε και κέφι, χορό και τραγούδι.
2: Μια γρία παπογρία.
1: Μπράβο.
2: Μια γρία τσιγκυρίκι τρών.
0: Τελευταία μέρα σχολείο.
2: Μια γρία παπογρία λαχανά μαγείρευε.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά. Με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο!
19: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
25: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Καταπληκτικότητα. 7:30 τα λεντάρες μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Πέττη Μαγκύρα. Στο πάμε πρωινό. Θα πάμε και ψώνια. Θα πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Φυσικά και θα πάμε μασούτι.
3: Βασικά, κοίταξε να δεις. Πρώτα θα κατεβάσουμε την εφαρμογή.
4: Έτσι.
3: Μασούτις Application. Την έχετε κατεβάσει. Το σούπερ μάρκετ έτσι είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων μασούτι, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα. Από κινητό, από τάμπλετ, από υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε και τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε, παιδιά, ακόμη και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτις Application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα μαθαίνουμε όλοι μας και το κατεβάζουμε στο masoutis.gr. Θέλω μια έτσι πρωινή συνταγή, να κάτσετε από πρώτη την κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Πράκτορ Βουφού, σήκωσε τον ντρόν σου και ενημέρωσέ μας για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Γιατί έχω έτσι μια πρωινή λιγούρα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα. Έχει κίνηση στο ποτάμι ανεβαίνοντας μέχρι την Αχαρνών και κατεβαίνοντας μέχρι την Αχαρνών, εκείνη το τρίγωνο των Αχαρνών. Ανεβαίνοντας τώρα τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους έχει μποτιλιάρισμα και για να πάτε προς το Χίλτον, αν κινήσετε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχει μποτιλιάρισμα. Τέλος, το πρωινό γνωστό πήξιμο από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Καλημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι αφιερωμένος στον Βασίλη Φορτούνη. Και στην αγαπημένη του TikToker.
5: Και θα κάνω μια ρίγανη.
3: Ναι, την λίγο τη ρίγανη.
4: Σεφ Βίβα Καρούζο.
3: Από Κεφαλονιά που θέλω να πάω να τη δω.
4: Ναι, έχει έρωτα με τη Σεφ Βίβα Καρούζο.
3: Τι φτιάχνει, ρίγανίτσα.
4: Για να δούμε.
3: Έχει πολύ ζέστη.
4: Τι φτιάχνει. Έχει πολύ ζέστη, λέει η κυρία Σεφ.
5: Θα βάλω και ελούλες.
3: Ελούλες θα βάλει. Έτσι τις λέω και λίτσες.
4: Λοιπόν, θες να σου πω τον καιρό Σεφ Βίβα Καρούζο σήμερα.
3: Πάμε.
5: Λοιπόν, σήμερα. Φτιάξω το καφεδάκι μου και θα πάω στη δουλίτσα μου.
3: Ναι.
5: Έχει ζέστη. Θα βάλω ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, αλλά θα πάρω μαζί μου και μια ομπρελίτσα. Τη βάλω στο πορτμπαγκάζ πίσω στο αυτοκίνητο, γιατί θα βρέχει το απόγευμα, μάλλον θα κάνει βροχούλες. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Είναι καλοκαίρι, το ξέρω. Αλλά άμα έρθει βροχή, ευλογημένη να είναι. Θα μας ποτίσει και τα φυτά, γιατί μου παίρνει μισή ώρα με το ποτιστήρι να τα κάνω κάθε μέρα. Έχω πολλά. Έχω κήπο, μεγάλωνε. Θα πάρω την ομπρελίτσα και θα είμαι πολύ προσεκτική, γιατί θα πέσουν μπόρες τοπικές το απόγευμα στην Αττική, πολλές. Τώρα ξέρω, έχει υγρασία, έχει ήλιο. Κάτσε να βάλω λίγα παγάκια στον καφέ. Κάτσε να βάλω λίγα παγάκια. Θα βάλω και λίγη ριγανίτσα πάνω στο κόσμο. Σύχασε, Σπύρο!
3: Τι καιρό έχει στο Αργοστόλι, γιατί
4: στο Αργοστόλι έχει ζέστη. Έχει εδώ ζέστη. Θα βρέχει. Θα βρέξει, παιδιά. Μην ανησυχήσετε, δεν είναι τίποτα, εντάξει. Θα έχουμε κάποιες καταιγιδούλες.
3: Καλημέρα. Την πολύ ζεστή Κεφαλονιά.
5: Θα βάλω λιγάκι. Λιγανίτσα πάνω στο φωτιά.
3: Οικονομόπουλο, λίγο η Διαδάμου και Τζοτζεφίν που λέω.
4: Παιδιά, ο Φορτούνης είναι ο νούμερο ένα.
3: Δεν κοιμάμαι αν δεν δω τα τελευταία update τη ημέρα. Δεν κοιμάμαι.
4: Είναι ο νούμερο ένα φαν της.

0: Ό,τι σας υποσχεθήκαμε, έτσι και Αδάμου και Σταβέντο, για σένα στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής.
1: Και μην κοιτάτε που θα βρέξει σήμερα. Έτσι είναι, μια μπόρα, μια καταιγίδα βρέξει. Τοπική, ναι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Και είναι αυτή η ώρα της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας. Τι σας ρωτάμε σήμερα από το Πάμε Πρωινό?
0: Τι έχει το θέμα?
1: Θέλω να τελειώσετε τη φράση. Όχι, παιδί μου, πιο πρωθυπουργού. Τώρα είναι καλοκαίρι εδώ. Θέλω να τελειώσετε τη φράση που θα φτιάξω. Φέτος το καλοκαίρι, στόχος μου είναι να. Τελίτσες, τελίτσες. Το αφήνω σε εσάς. Φέτος το καλοκαίρι, στόχος μου είναι να.
0: Things to do.
1: Ναι. List. Φτιάχτε τη φράση και στείλτε τη στο Viber. 6937-949-949.
0: Να κάτσε να σκεφτώ, γιατί μας πιάνει σε εξαπίνεις τώρα.
1: Στόχος μου είναι να ξεκουραστώ.
0: Τελεία. Όχι, καν τελεία. Απολά αποσύπη.
1: Θαυμαστικά θα βάλω. 50.
0: Αθαυμαστικά.
1: Γιατί είμαι κουρασμένη.
0: Ωραίο.
1: Έχω κουραστεί. Οπότε θέλω να ξεκουραστώ.
0: Πώς ξεκουράζεσαι?
1: Μπάνια. Κλειστά όλα.
0: Και κινητό κλειστό.
1: Όλα. Τηλεοράσεις, κινητά.
0: Είναι δυνατόν να το κλείσει το κινητό?
1: Το κλείσω, ναι.
0: Από μπαταρία θα πέσει.
1: Όχι, θα το κλείσω. Βιβλία πολλά.
0: Μπράβο.
1: Έχω πάρει 15 βιβλία.
0: Okay.
1: Θα τα διαβάσω μέσα σε 20 μέρες, το πιστεύω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Βιβλία πολλά, θάλασσα.
0: Και
1: το μόνο ήχο που θέλω
0: είναι
1: να φτάνει στα
0: περίοδος,
1: αυτιά μου είναι.
0: Είναι η μόνη περίοδος που διαβάζω.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Εγώ και, διαβάζω όλο το χρόνο.
0: Και εγώ διαβάζω όλο το χρόνο, υποτίθεται, και το έχω δίπλα να δεις εκεί πέρα. Αντί κάθε δύο μήνες περνάμε πριν μία σελίδα. Δεν μπορώ. Ή νιστάζω ή κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν διαβάζω, να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Οπότε θέλω να τελειώσει τη φράση.
0: Ωραία, να τελειώσει τη φράση. Εγώ φέτος το καλοκαίρι. Γρήγορα. Φέτος το καλοκαίρι θέλω να. Στόχος μου είναι να. Απολαύσω κάθε μέρα των διακοπών μου, δηλαδή και κάθε στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Να μην βρίσκω αφορμή ή να μην ξεχνιέμαι και γκρινιάζω.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Γιατί έχει ζέστη, γιατί άργησε το λεωφορείο, γιατί χάσαμε το. Δεν με νοιάζει. Ό,τι γίνει, ρε παιδί.
1: Ό,τι γίνει.
0: Κατάλαβες.
1: Και η φράση σου ποια είναι? Ό,τι είναι τώρα.
0: Ό,τι είναι τώρα.
1: Αλέξανδρε, φέτος το καλοκαίρι, ποιος είναι ο στόχος σου?
2: Καλοκαίρι, παιδιά, στόχος μου είναι να γυμναστώ.
1: Μπράβο.
2: Γιατί πέρσι είχα κάνει τρομερή πρόοδο. Θα σου πω κάτι. Πέρσι είχα κάνει τρομερή πρόοδο.
0: Το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πέρα.
1: Ωραίο. Και εγώ θα γυμναστώ πρώτο.
0: Καλά, εντάξει, αποφασίστε. Όλοι θα,
1: ωραία,
0: όλοι θα τα κάνετε
1: στόχους.
0: Τώρα. Και στόχος μου είναι η παγκόσμια ειρήνη.
1: Στείλτε μας το 6937-949-949 τη φράση. Φέτος το καλοκαίρι, στόχος μου είναι να.
0: Να ανοίξω τα στενά του.

0: Τι κάνεις?
1: Ψέματα λες.
0: Εδώ λέμε αλήθειες και περιμένουμε, παιδιά, πώς και πώς τώρα να πάρετε τηλέφωνο για να παίξουμε το παπάκι πάει στην ποταμιά φινάλε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το παπάκι μας, το οποίο θα επιστρέψει πρώτα Θεός από Σεπτέμβρη, φυσικά που επιστρέφουν και τα σχολεία και ανοίγουν. Τώρα θα παίξουμε για δύο εισιτήρια στα Village Cinemas για το παπάκι, το οποίο θα βγει στον αέρα, θα ακούσει τη φράση και θα βρει ποια φράση είναι. 2-10-68-35-7-22. 2-10, καλέστε, οι μικροί μας φίλοι, 68-35-7-22.
0: Καλέσατε, μήπως είστε εδώ? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Η Αναστασία.
1: Έλα βρε Αναστασία μου, πόσο χρονών είσαι?
2: 8.
1: Τέλεια.
0: Αναστασία, πού πηγαίνεις, πού βρίσκεις αυτή τη στιγμή?
2: Στο αμάξι.
0: Στο αμάξι, πολύ ωραία.
1: Τελευταία μέρα σχολείο σήμερα.
2: Ναι.
0: Δεν οδηγείς εσύ?
2: Όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι, Αναστασία?
2: Ναι.
0: Δηλαδή?
2: Το παπάκι πάει κάτω από την ποταμιά και λέει μια φράση και εμείς πρέπει να την μάθουμε.
1: Εντάξει, είσαι καταπληκτική.
0: Λοιπόν, με το 3, με το 2,
1: όλοι.
0: Με το 1.
1: Πάμε. Το παπάκι πάει κάτω από την ποταμιά. Λοιπόν, παπάκι, βούτα στην ποταμιά και πες μας τη φράση να την ακούσει η Αναστασία. Άκουσες τι είπα, Αναστασία? Τι λες, ανέβα λίγο πάνω στην επιφάνεια.
3: Τέλος τα σχολεία, πάμε παραλία.
1: Μήπως τώρα άκουσες? Για πες το λίγο πιο δυνατά. Φανταστική, Αναστασία! Φανταστική! Κέρδισες, φιλιά σε όλους τους μικρούς μας φίλους.
0: Μπράβο!
1: Που πάνε διακοπές και τελειώνουν τα σχολεία σήμερα. Σας αγαπάμε, ευχαριστούμε που έπαιξες. Κέρδισες και διπλό εισιτήριο να πας να δεις όποια ταινία θέλεις στα Village Cinemas.
0: Και προσοχή με τα μπουγέλα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Μην γίνεται πολύ μουσκεμα σήμερα και οι μαμάδες γκρινιάζουν μετά. Φιλάκια!
1: Φιλάκια, Αναστασία!
0: Γεια σας!

0: Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοήνη 2%, νιανσιναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο και υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Πολύ καλά το είπα. Φαγεσορογόνος. Ναι, ναι. Η Dermed λοιπόν είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Πάμε διάλειμμα, γιατί σιγά σιγά δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση. Όχι, ρε.
0: Άλογα.
1: Όχι, λάθος είναι.
0: Ναι, παιδί.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
15: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Ωραία, κλείπη τριζουτάλογα, στο είπα παιδί μου, σέρνουνε το πυρήνο άρμα. Μπαίνει στο πλατό, μπαίνει στο στούντιο. Έχω μπερδέψει και τις άλλο
2: πλατό. Το ίδιο κάνει,
1: τόσα
2: φώτα εδώ μέσα, σαν πλατό είναι.
1: Η Πέττη Μαγκύρα, αλλά κάτι έχει γίνει σήμερα το άρμα.
2: Συγγνώμη τώρα, μας διακόπτει την είσοδο.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό και θέλουμε να μας το λύσεις.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η τύχη μου. Αυτό με το πουλί δεν υπάρχει. Έχω πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία για να πω ότι θέλω να πάω στο συνεργείο να πεταχτώ, να μου βγάλουν το πουλί. Μάλλον. Έχει σφινώσει το πουλί. Το πουλί δεν μπορεί να το τραβήξω εγώ να βγει. Δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Τι
3: μέσα.
1: Λέτε τώρα.
3: Και γίνεται μια αναμπουμπούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με στέλνουν από τον έναν στον άλλο.
1: Ναι.
3: Και εγώ απλά πήγα και είπα, παιδιά, όπως είμαι στον δρόμο. Έχει σφινώσει ένα πουλί στο προφυλακτήριο. Έχω γίνει λίγο αναμπουμπούλα με τις γραμμές. Να ξαναγυρίσω σε μια άλλη και να μου λέει αυτή, συγγνώμη για την αναμονή, αλλά μου λέει έτσι όπως του το είπατε, μέσα συνέσα στα ατυχήματα. Να δηλωθεί ατύχημα. Και τη λέω, τι εννοεί όπως του το είπα. Εγώ τη είπα απλά ότι έχει σφινωθεί ένα πουλί. Δηλαδή, τι θα μπορούσα να τη πω. Ότι είχα βγει στην Εθνική και είχα πάρει παγανιά από πίσω ένα πουλί για να το χτυπήσω.
1: Πού είναι
2: το πουλί, είναι ατύχημα. Το πουλί είναι καρφωμένο στο προφυλακτήριο ολόκληρο έτσι.
1: Το πουλί έχει μπει με το κεφάλι μέσα στο προφυλακτήριο. Όπως μπαίνει κάτι άλλο με το κεφάλι μέσα και καμιά φορά υπάρχει περίπτωση να σφινώσει.
2: Μπράβο.
1: Έχει πετάξει τα φτεράκια τα πόδια όξο και αυτή δεν μπορεί να το πιάσει. Γιατί λέει, άμα το πιάσω και το βγάλω εγώ το πουλί,
2: δεν ξέρω
1: τι θα την κρίσω. Μπορεί να λιποθυμίσω, μπορεί να σοκαριστώ.
4: Μα θα μείνει με το πουλί δηλαδή μέσα στο...
2: Όχι, σφινωμένο. Πήρε την οδική βοήθεια η κοπέλα. Αυτό λέει, αυτό εξηγεί.
1: Και τη στέλναν από τον τέτοιο στον Καϊάφα.
4: Γιατί σου λέει και η οδική βοήθεια, τι να το κάνω εγώ, κύριε
1: Μητρόπουλο. Και η οδική βοήθεια θα γέλαγε, όπως καταλαβαίνεις, με το πουλί το χελιδόνι. Σου λέει τι πουλί. Το πουλί το χελιδόνι.
2: Και τι να πω στη δουλειά, λέει, ότι μου καρφώθηκε, μου σφινώθηκε ένα πουλί και πώ θα γυρίσει.
1: Εγώ τι να πω, ότι κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσαν πολύ. Τι να πω εγώ τώρα, πε.
4: Άκου τώρα. Και ήρθε εσύ τώρα να το λύσει αυτό το
1: πουλί. Τι κάνεις, κοπέλα μου. Φοράς γάντια μιας χρήσης. Πιάνεις το πουλί.
4: Δεν είναι
1: από
4: εύκολο
1: πίσω
4: αυτό τώρα που λες να πιάσεις το
1: δεν
4: πουλί.
1: Δεν κοιτάς, αγάπη μου. Κάνεις μια έτσι το κεφάλι σου. Έλα, ρε, και το βγάζεις το πουλάκι. Το βάζεις σε ένα σακουλάκι.
4: Πού το βάζεις.
1: Πού να το βάλεις. Θα σου έλεγα τώρα που να το βάζεις. Πολύ... Σκοπίδια το μετάξα. Αφού είναι πεθαμένο το πουλί, σου λέω. Καρφώθηκε μέσα στον προφυλακτήρα.
2: Και ξέρεις τι πουλί είναι αυτό. Πρέπει να είναι γεράκι. Κάτι μεγάλο είναι. Δεν είναι
1: μικρό. Όχι, ρε, δεν ήταν μεγάλο.
4: Γεράκι. Πού το βρήκε το γεράκι.
2: Θα μπορεί τώρα με έναν ήταν μεγάλο το
1: μικρό ήταν. Πού είναι το πουλί.
2: Να το.
4: Τι είναι, μην μπεκάτσα φαίνεται
2: κάτι
4: να είναι.
2: Κάτι περίεργο.
1: Έχει ανοίξει και τα φτερά. Έχει αυτοκτονήσει το προφυλακτήριο. Έχει ανοίξει τα φτερά το πουλάκι το καημένο. Γελάμε. Αλλά είναι πολύ αστείο. Το πιο αστείο βέβαια είναι αυτή που βγαίνει και λέει. Μα τους λέω, το πουλί έχει μέσα και δεν βγαίνει.
4: Σκέψου τώρα τον άνθρωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Σκέψου τον άλλον πραγματικά που βγαίνει μία και του λέει, μπήκε το πουλί μέσα και δεν βγαίνει.
2: Και έχει σφινώσει
1: το πουλί.
4: Μα είναι
1: τι να πεις, δηλαδή, άμα ξεκινάει έτσι η μέρα σου, καλά θα πάει να ξέρεις.
4: Στο κάτω-κάτω, άμα σε ακούει αυτή η κοπέλα, αν κάποιος την ξέρει, την ειδοποιήσει να την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
2: Πετρούλα
4: τη
2: λένε.
4: Πούμε.
2: Πετρούλα, τη λένε. Ναι,
4: Πετρούλα,
2: λέει,
4: τι έγινε τελικά.
2: Και
4: με
2: λέει
4: το
2: στη λεζάντα, μαζέψτε πόσες φορές είπα τη λέξη πουλί και κερδίστε. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
4: Είναι ωραία. Όποιος ξέρει την Πετρούλα να την ειδοποιήσει, να την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
2: Να ρυθμό να μας το λύσει το θέμα.
1: Να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο και να το βάλουμε το πουλί σήμερα στη λέσχη.
4: Σαν λέξη. Τιμή Σένεκεν.
1: Τιμή Σένεκεν για την Πετρούλα.
4: Το πουλί λοιπόν.
2: Από τώρα το δίνουμε. Το
4: γράφτε ποίηματα από τώρα.
1: Έτσι, έτσι. Σας δίνουμε χρόνο άπλετο να γράψετε ποίημα να το απογειώσετε.
4: Ωραία.

0: Βασιλή, ναι. Αφού το πουλί σφήνωσε, μπήκε μέσα και δεν βγαίνει,
1: ναι.
0: Ας τα βγάλουμε όλα στη φόρα να δούμε τι θα γίνει.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
0: Είναι η ώρα.
1: Είναι
0: 8 και 10.
4: Είναι.
0: Λοιπόν, όλα στη φόρα. Να σας ζήσει, πείτε ένα να σας ζήσει στα
4: να
0: παιδιά.
4: Σας ζήσει.
1: Να σας ζήσει.
0: Ποιος, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και στην Αλεξάνδρα Νίκα.
4: Τι,
0: γίνανε γονείς για δεύτερη
4: φορά. Τσακ μπαμ.
1: Μπράβο,
0: το
1: να το ζήσει.
0: Εχθές βγήκανε και από το μεθείο.
4: Και κάνει δουλίτσα, κατάλαβες.
0: Σήμερα θα μας πάει έτσι, μαγείρε.
4: Θα μας πάει
1: ένα κορίτσι, ένα γόρτι.
0: Θα σου πω. Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν πήρε χθες το εξιτήριο από το μεευτήριο. Γίνανε γονείς, το δεύτερο παιδάκι είναι κορίτσι.
4: Α, κοριτσάκι, το πρώτο αγόρι νομίζω είναι.
0: Ναι.
4: Ορίστε.
0: Εντυπωσιαστήκαμε που την είδαμε. Πάρα πολύ.
4: Δεν είχε κοιλιά.
0: Ναι, ήταν. Λες και.
4: Βγήκε σαν να μην.
0: Εντάξει, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν το λέμε γιατί μην αγχωθούν οι μανάδες. Γιατί ξέρει τι γυναίκε.
4: Απλά υπάρχουν και γυναίκε που όντω βγαίνουν από το μυστήρι και λες και αυτή ήταν έγκυο. Ποτέ δεν ξέρει. Και άλλε που έχουν κοιλιά. Είναι ανάλογα τον οργανισμό.
0: Να σα ζήσει λοιπόν. Συνεχίζω, παιδιά. Και πάω στη Δέσποινα Καμπούρη, η οποία χθε έκανε μία δήλωση που λέμε, παιδί μου, δεν συνηθίζεται. Αυτή την περίοδο ξέρεις
4: πες
0: λίγο
4: μου
0: πριν.
4: Πού την έκανε, γιατί έπαιξε σε όλα τα sites και μου έκανε εντύπωση.
0: Στο Happy Day.
1: Σε πέσιμο.
0: Στη Σταματίνα Τζιμτσίλη. Ναι.
1: Σε πέσιμο.
0: Στο Happy Day.
4: Άρα δεν είχε να ανακοινώσει. Γιατί έλεγαν η ανακοίνωση και λέω τι έκανε.
0: Όχι,
4: δελτίο
0: τύπου. Πέσιμο είναι αυτό που, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, είναι το, αυτό που σε πετυχαίνουν κάπου.
4: Ναι, γιατί
0: και...
4: λένε ανακοίνωσε. Είπε, θα μπορούσε να πει τέλος αυτό. Ανακοίνωσε.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το είδε το απόσπασμα.
0: Ότι εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στο πρωινό.
4: Ναι.
0: Το έχουμε συζητήσει και με το κανάλι και έχει τελειώσει.
1: Ήταν μια συνέντευξη στα Όρθια και μέσα στη ροή του λόγου της, ως απολύτως φυσιολογικό, το είπε.
4: Ναι.
0: Δεν μπορώ με το πρωινό. Το ξύπνημα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το περίμενε, είναι δύσκολο να ξυπνάς κάθε πρωί στις 6. Ήταν όμως μια πραγματικά ωραία χρονιά για μένα, ίσως από τις καλύτερες μου, και είναι καλύτερο για μένα να δουλεύω το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση. Δούλευε και στο Σαββατοκύριακο σου weekend στην προηγούμενη χρονιά.
1: Ήθελε να το πει.
0: Ναι. Το είπε.
4: Κοίταξε,
0: είχε
4: δύο παιδιά και όντως το Σαββατοκύριακο σε βολεύει περισσότερο.
0: Το καταλαβαίνω. Είναι βέβαια και όντως ήταν, κατά τη γνώμη μου, εγώ που βλέπω όλες τις εκπομπές, από τις πολύ καλές χρονιές της Δέσποινας. Δηλαδή, τη στέργηξε πάρα πολύ.
4: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι πολύ καλή.
4: Ναι, αλλά αυτό το καθημερινό, παιδιά, είναι ψυχοφθόρο.
1: Από τη μέση της σεζόν και μετά απογειώθηκε, ήταν πολύ καλή.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε μία φράση την οποία δεν την είχα ξανακούσει εγώ ποτέ μου.
4: Ναι.
0: Στους ατέριες τους που ξέρετε πόσο πολύ τους αγαπώ,
1: ναι.
0: Τον κύριο Τζούνα και τον κύριο Κούτρα. Ο κύριος Τζούνος έβγαλε στον αέρα μία ρεπόρτερ η οποία ήταν στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Και συναντάει έναν κύριο και τον ρωτάει.
5: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
6: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο.
1: Τι κάνει? Τι κάνει?
0: Μαδάει κοτόπουλο.
1: Από το κρύο μπούζι δηλαδή.
0: Όχι, αυτή η φράση έφερε για να μου το εξηγήσετε.
1: Α, είναι ζεστό.
4: Μαδάει κοτόπουλο.
1: Ότι για να μαδίσεις το κοτόπουλο.
4: Το
1: βράζεις.
4: Και μετά τραβάς τα τέτοια και βγαίνει.
0: Να ψάχνω να. Τι εννοούσε. Έγινε viral αυτή η φράση. Τραλαθήκαν όλοι. Γελάγανε μετά συνέχεια. Μαδάει κοτόπουλο. Λέει σε Θεός, δεν το έχουμε ξανακούσει. Αυτός ένας τύπος απίστευτος με έναν καφέ στο χέρι από το σπίτι. Πάρα πολύ ωραίο.
4: Αυτή είναι πιο ωραία. Εγώ τους λατρεύω αυτή.
0: Ναι. Αλλά ήταν και μια φράση που προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοεί.
4: Ναι, γιατί δεν το έχεις ξανακούσει.
0: Οπότε μια φανταστική φράση για να απαντάτε πώς ήταν η θάλασσα σήμερα. Μαδάει κοτόπουλο. Αυτό θα κρατήσουμε για φέτος. Και θα σας κλείσω.
1: Ναι.
0: Θα σας πάω λιγάκι έξω με έναν αέρα στάρ. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε. Και, δηλαδή, μια άλλη εκδήλωση για να πεις ότι κάτι σου αρέσει πάρα πολύ μετά το μαδάει κοτόπουλο. Είναι αυτό που είπε η Τζέι Λο.
4: Τι είπε η Τζέι Λο.
0: Για μια ταινία για το True Romance, ήθελε να πει πόσο πολύ τη άρεσε και τι φράση βρήκε για να
4: τι.
0: Πει. Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από τους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν. Τόσο πολύ μου άρεσε η ταινία.
1: Ποια ταινία?
0: True Romance.
4: Έλα ρε. Στο Netflix είναι, την είδα.
0: Μα οποιονδήποτε που πρωταγωνιστεί σε αυτή την ταινία, εγώ θα έκανα σεξ.
4: Ρομαντική κομμωδία.
1: Παίζουν ωραία ηθοποιοί. Οι πρωταγωνιστές παίζουν ωραία.
4: Σαν να λέει, πέρασα τόσο ωραία που θα τους καθόμουν όλους.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίοι.
0: Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε.
4: Αν ο άντρας δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Ήτανε όλοι, λέει, τόσο καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επίπεδου και τόσο δυναμικές αυτές
1: τις σκηνές. Και το
0: ταλέντο
1: τους.
0: Αυτή
4: είναι
0: η
4: είναι στα καλύτερά της, άμα τη δείτε στην ταινία. Πιο όμορφη από ποτέ. Και είναι και πολύ χαλαρή στις συνεντεύξεις. Και βγαίνει και δηλώνει ευθαρσός. Ευθαρσός με την καλή έννοια το λέω. Ότι τα έκανα όλα λάθος.
0: Ναι.
4: Ότι έπρεπε πάρα πολύ καιρό να έχω μείνει μόνη μου. Μα εμείς βροντοφωνάζαμε, Τζένιφερ, εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άκουγε. Στον έναν χώριζε, στον επόμενο πήγαινε. Κάτσε, μπορεί λίγο μόνη σου να σκεφτείς γιατί. Ναι. Κάτσε να δεις γιατί πήγε λάθος.
0: Ναι.
1: Άντε, ντε.
0: Ψάξε να δεις, θα σε βρει το ραντάρ.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Στερνή μονός, είναι σίγα πρώτα.
0: 600 ευρώ μετρητά. 600 είναι σήμερα στα χέρια μας και κάπου θα τα δώσουμε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: παρταράνε,
1: για να δούμε το ραντάρ.
0: Λιγάνε.
1: Πόσο απαιτητικό είναι να δούμε. Πόσο απαιτητικό. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο.
0: Έλα.
1: Στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Κάποιον ή κάποια ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Που να έχει δίπλωμα οδήγησης.
0: Αυτοκινήτου.
4: Εντάξει.
1: Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
4: Μέσα είμαστε όλοι.
1: Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πανεύκολο.
4: Όσοι είναι στο δρόμο είναι μέσα.
0: Γεια.
5: Πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
6: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο.

0: Λοιπόν, θα σας πω τι στείλατε και τι είπατε. Το θέμα ημέρας ήταν φέτος το καλοκαίρι θέλω να... Τελίτσες.
1: Στόχος μου είναι να...
0: Στόχος μου είναι να... Αυτό. Ναι. Λοιπόν, η Μάντι λέει, ταυτίζομαι απόλυτα, φέτος το καλοκαίρι θέλω... Στόχος μου είναι να... Έχω την ηρεμία μου.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, λίγο ηρεμία. Μπορώ να κάτσω σε μια ξαπλώστρα τον Ιούλιο και να σηκωθώ το Σεπτέμβριο.
2: Το
0: αυτό θα ήθελα.
2: Να το φτιάξουμε, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα το φτιάξεις?
1: Εσύ δουλεύεις, δεν μπορείς τώρα. Έχεις υποχρεώσεις.
0: Ναι, ναι. Καλώς.
1: Καθίστε, δεν είναι ηρεμία. Για καλό.
2: Πάμε. Ηρεμία.
0: Λοιπόν, η Μαριέτα. Φέτος το καλοκαίρι στόχος μου είναι να... Να μην σκοτώσω τον άντρα μου, λέει η Μαριέτα. Καταπληκτικό.
1: Τα καλοκαίρια, εμένα.
0: Η Βίκη, λοιπόν, να είμαι όλη μέρα θάλασσα και να μην μιλάω σαν άνθρωπο. Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Αυτό θέλω κι εγώ.
0: Ο Κοσμάς, φέτος το καλοκαίρι στόχος μου είναι να μην καώ και γίνω σαν μπέικον. Καίγεται ο Κοσμάς. Η Ελπινίκη, να αγαπήσω τον εαυτό μου. Α, Ελπινίκη, δεν θέλω τέτοια. Θέλω να τον αγαπάς τον εαυτό σου. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα, είτε είναι άνοιξη, είτε είναι φθινόπωρο. Η Ελίτσα, φέτος το καλοκαίρι στόχος μου είναι να βρω επιτέλους έναν δίμετρο κούκλο μπρατσαρά με μυαλό. Πολλά ζητάς. Που θα τρελαίνεται και θα με γουστάρει. Που θα τρελαίνεται. Θα. Έλα ρε. Θα τρελαίνεται και θα γουστάρει τρελά τα σκυλιά.
1: Μπράβο, παίζει ρόλο.
0: Δεν βρίσκει. Και αν δεν με θέλει, θα τον απαγάγω κιόλας.
2: Πόσα έχει να πει.
0: Αποφασισμένη τη βλέπω την Ελίτσα.
1: Μπρατσαρά με μυαλό θέλει.
0: Μπρατσαρά με μυαλό και δίμετρο και κούκλο. Θέλει και μπρατσαρά και δίμετρο και κούκλο και μυαλό. Όχι, λεφτά δεν ζήτησε. Εντάξει. Είναι ολιγαρκής. Η Μαριάννα, φέτος το καλοκαίρι λέει: στόχος μου είναι να πάω ταξίδι στο εξωτερικό με ένα μωρό 9 μηνών. Με το καλό.
1: Θα τα καταφέρει. Δεν πειράζει.
0: Θα τα καταφέρει. Τα καταφέρνει, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί κουβαλά πολλά πράγματα. Λοιπόν, η Ελένη. Φέτος το καλοκαίρι στόχος μου είναι να γνωρίζω όσα περισσότερα ελληνικά νησιά γίνεται.
2: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.
0: Η Ελισάβε τέλος λέει: φέτος το καλοκαίρι στόχος μου είναι να γίνω κατάμαυρη. Όλη μέρα θάλασσα και μπύρες.
2: Όχι, θα κάνεις να σκάσω.
0: Αυτό είναι, αγάπη μου. Ωραίο.
1: Αχ, που λέει και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αχ. Μια ξαπλώστρα.
0: Μια ξαπλώστρα.
1: Μια παραλία.
2: Μια πίνα
0: κολάντα.
1: Ρυθμό 949.
0: Και ένα δίμετρο κούκλο μπρατσαρά με μυαλό μπροστά μου να τον βλέπω. Δεν θέλω να κάνει

0: παιδιά σας πάτησε κάποιος
1: πεθερά. Με παίρνει πεθερά μου τηλέφωνο.
0: Εδώ κολλάει το αχ τώρα. Εδώ κολλάει το αχ.
1: Τι έγινε για τον κοκοίτσι μου? Κάτσε σοπάτε, θα την πάρω εγώ σε λίγο.
0: Να το απαντήσει.
1: Είμαι στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Πεθερούλα, μ' ακούς? Μ' ακούς?
0: Κούκλες. Ευχαριστούμε. Α, εντάξει.
1: Είσαι στον αέρα αυτή τη στιγμή του ρυθμού.
2: Σας ακούω, με ακούω, φιλιά πολλά. Ναι. Είσαστε.
3: Πώς τη λένε την πεθερά σου?
1: Σταματίνα.
3: Σταματίνα μου, η νύφη σου είναι η καλύτερη. Πες τα τώρα που μπορείς και σε ακούει όλη η Ελλάδα.
2: Η πιο καλή του κόσμου.
0: Ορίστε. Έλα.
1: Πεθερούλα μου, φιλάκια. Θα σε πάρω εγώ σε
0: λίγο. Τα φιλιά μας, κυρία Σταματίνα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα, παιδιά. Καλοκαιρινά θα πάμε. Κάτσε να βάλω ένα καλοκαιρινό. Να σας πω και για τον Μασούτη, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ πέρα τόσο καιρό και μάλιστα 50 χρόνια είναι στην Ελλάδα μας. Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας. Για το τραπέζι σου, η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα, ασφάλεια σε κάθε προϊόν και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας. Και σε εσένα.
3: Εμείς τώρα είμαστε μεν δίπλα σας, αλλά θα πεταχτούμε για πολύ λίγα λεπτά να πιούμε λίγο καφεδάκι, να ανοίξει κι άλλο το ματάκι μας και το στοματάκι μας. Γιατί με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε, έχει σφινωθεί το πουλί μέσα στον προφυλακτήρα και δεν βγαίνει. Καταλάβατε? Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το βγάλουμε.
1: Τρίβω τα χέρια μου, τρίβω τα χέρια μου. Έρχεται η Μαντάμ Μπακύρα.
0: Μαντάμ Μπακύρα.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλε ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
4: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και ωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
23: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
24: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
26: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
25: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
27: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Είμαστε ήπια με το καφεδάκι μας, άνοιξε το ματάκι μας, το στοματάκι μας δεν έκλεισε, θέλω να σας πω.
0: Εντάξει, πρωινό
3: αλλά
0: τρόμο.
3: Είμαστε εδώ και λέγαμε ότι ψάχνουμε ασφάλεια.
0: Ναι.
3: Ώστε να θέλω όταν ψάχνετε ασφάλεια, όσο ψάχνετε να μην μπερδεύεστε, έτσι. Γιατί όχι, πρέπει να καταλάβετε όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές. Από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Το καταλάβαμε.
0: Αμέ.
3: Το καταλάβαμε.
0: Πλήρως.
3: Ωραία. Τι θέλετε τώρα, να φωνάξουμε την Μαντάμ Μπαγκύρα?
0: Θα πούμε
1: την κίνηση,
0: θα κίνηση
1: τώρα στην κύριο Γκύρο.
3: Τη φωνάζω, λέω, να έρθει σιγά σιγά προς τα μέσα.
1: Πες της, Μπέτη, πες, μέχρι να πούμε.
3: Ελάτε, ελάτε, Μαντάμ Μπαγκύρα.
0: Για να δούμε αν έχει κίνηση όμως για να έρθει.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δεν θα το δούμε εμείς, θα το δει ο πράκτορας Βουφού που ειδικεύεται στην κίνηση στους δρόμους. Είναι κυκλοφοριακός ρυθμιστής.
0: Βεβαίως και αέριος κυκλοφορητής δρόμων. Δηλαδή η Κηφισίας προς τα πάνω τώρα, γι' αυτό καθυστέρησε η Ματάμ Μπακίρα. Έχει κίνηση μέχρι εδώ πέρα, μέχρι το δαχτυλίδι που φτάνουμε κι εμείς. Και το ποτάμι και στα δύο ρεύματα, αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και το Εγάλεο. Τέλος, πάμε τώρα στην παραλιακή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από τον Ιάρχο μέχρι τον Άλυμο. Και επίσης από τον Ιάρχο προς τον Πειραιά μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Καλή υπομονή. Πάμε Κεφαλονιά.
2: Σήμερα.
0: Φεύγουμε Κεφαλονιά.
4: Θα σας πω το καιρό.
5: Άλλαξα το λάστιχο.
0: Άλλαξε το λάστιχο.
4: Το άλλαξε. Ήμουν και εγώ εκεί. Είμαι φίλη της Εβίβα Καρούζο σήμερα. Κάτσε γιατί βάζουμε λίγη μαρμελάδα πάνω στη φρυγανιά να φάμε. Θα έχει ζέστη σήμερα, Μπέτη, πολύ. Πάρα πολύ, αλλά το απόγευμα να έχεις μια μπρελίτσα μαζί σου. Πήρες ομπρελίτσα?
3: Θα βρέξει.
4: Πήρες ομπρελίτσα μαζί σου?
3: Πήρα.
4: Πήρες, καλά κάνεις. Θα έχει καταιγίδες.
3: Ναι.
4: Τι να κάνουμε, πρέπει και αυτά
3: θα
4: τα φυτά.
3: Θα γαλάζει.
4: Ο Θεούλης ξέρει. Πρέπει τα φυτά να ποτιστούν. Ναι. Πρέπει να καθαριστούν οι δρόμοι.
3: Να μαζευτεί και λίγο το νερό, έχουμε λείψει υδρία.
4: Έχουμε λείψει υδρία μεγάλη.
3: Να ποτιστούν τα χωράφια.
4: Έχουν πέσει λίμνες στο μαραθώνα. Λοιπόν, θα κάνει την υπομονή.
3: Εμείς εδώ έχουμε πρόβλημα.
0: Λειψανδρία έχετε.
3: Δεν κάνουμε ούτε μπάνιο. Λειψανδρία είπαμε.
4: Ποια λειψανδρία έχουμε?
3: Λειψανδρία είχαμε πάντα.
4: Κοιτάς τώρα.
3: Μία φορά είχε μπει το πουλί σου, ήρθε σε το πουλί σου.
4: Λοιπόν, σήμερα θα έχει ζέστη. Έως και 4 μποφόρ θα έχει.
5: Θα κάνουμε μια ριγανίτσα.
4: Ναι, θα κάνουμε μια ριγανίτσα να φάμε και θα βάλουμε μια ομπρελίτσα στην τσάντα γιατί θα βρέξει.
3: Να σου πω, θέλεις να φτιάξουμε γεμιστά να φάμε, τα πεθύμισε.
4: Θα βάλω πρώτα ένα στεγνοτήριο γιατί δεν μπορώ να πλώσω σήμερα. Θα έχει βροχές και θα μου κάνει τα ρούχα λίμπα. Δεν θέλεις να ξέρεις. Μαύρη βροχή.
3: Ναι, αλλά τι θα φάμε?
4: Θα φάμε, θα φτιάξω βροτούν λίγο αμφότυρο.
0: Θα σας κάνω γεμιστά. Ορφανά όμως, έτσι, όχι με κοιμά.
3: Λοιπόν, η Ματάμ Μπακίρα είναι εδώ. Μπήκε στο στούντιο 2-10-68-35-7-22. Αν θέλετε να παίξετε μαζί της και να κερδίσετε. Και σας το λέω από τώρα, από Δευτέρα φέρνει δωράρα. Χαμός θα γίνει. Έρχεται!

0: Τι έγινε, Madame Bakira μου?
1: Oh my god.
0: Και πάλι.
1: You can imagine what I've been through to come here.
0: Τι πάθατε?
1: Oh my god.
0: Τι?
1: Oh my god, I'm so tired, I'm so stressed and I'm so... Oh. I was in shock.
0: Είναι κουρασμένη, λέει σοκαρισμένη. Ναι.
2: Τίποτα. Μετάφρασε.
1: Εκεί που ήμουν στο δρόμο και ερχόμουν και οδηγούσα, σταμάτησα λοιπόν δεξιά γιατί γινόταν ένας μπαζουλισμός, μια πάνω λεθρία. Και σταματάω και βγαίνω και είναι μια κοπέλα με ένα τζιπ.
2: Και είχε ένα πουλί σπινωμένο.
1: Το πουλί έχει σπινώσει, το πουλί έχει σπινώσει. Κατεβαίνω, βλέπω ένα πουλί με τη μούρη μέσα στο προφυλακτήρα και ανοιχτά τα φτερά, έχει καρφωθεί και αυτοκτονήσει το πουλί, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Παιδιά, ήταν σοκαριστικό. Ήταν σοκαριστικό. Δεν ήξερα τι
0: δεν
1: να κάνω.
0: Σήμερα
1: μου λέει μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τι λέω.
3: Έλεγε, το με το πουλί δεν υπάρχει.
1: Δεν
3: έχω
1: υπάρχει. Έπαιρνα τηλέφωνο μπροστά μου και γελάγανε. Και σκέφτηκα να πιάσω το πουλί να το τραβήξω, αλλά φοβήθηκα επειδή είναι στον κιλό το κεφάλι. Δεν θα βγαίνει και μην το αποκεφαλίσω το πουλάκι.
0: Το πουλί.
2: Άρα δεν βοηθήσατε.
0: Σήμερα
1: μα δεν μπόρεσα, ταράχτηκα πάρα πολύ.
0: Έπρεπε να το περιμένουμε ότι θα ήταν και η Madame Bakira εκεί με την κοπέλα. Πώ τη λένε την κοπέλα?
1: Μα αφού είμαι σε όλα
2: με την Πετρούλα.
0: Μου χιλιά καλά να έχεις χωρίσει το γέλιο που έχουμε κάνει σήμερα.
1: Το κορίτσι.
0: Ναι, ήταν η Madame Bakira εκεί, Πετρούλα μου, δεν την είδε. Σα είδε η Πετρούλα.
1: Δεν ξέρω αν με κατάλαβε. Το θέμα δεν ήταν αυτό. Εγώ κατέβηκα να βοηθήσω να δω αν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα από έναν οδηγό. Ήμουνα, λέει, δίπλα. Madame Bakira, λέει, πώ βοηθήσατε? Φωνάζατε, λέει, σφήνωσε το πουλί, σφήνωσε το πουλί. Είχε πανικοβληθεί όλη η Αττική, λέει.
1: Μα τι να κάνω κι εγώ, προσπαθούσα να βρω κάποιον να την τραβήξει. Έλεγε και κοπέλα, έλεγα κι εγώ, μπα και. Μα είχε σφινώσει το πουλί. Εκεί μπήκε το κεφάλι, σα λέω μέσα και δεν έβγαινε.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Εσείς είσαστε για άλλα πράγματα του πνεύματος. Δεν είσαστε για τέτοια.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Είστε γυναίκα του κεφιού.
1: Ρίξε τότε το φίλε.
4: Nailed it. Or not.
1: I saw you that I, Λοιπόν, εδώ είμαστε για να παίξουμε. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Με λένε Δανάη.
1: Γεια σου, Δανάη. Τι ωραίο όνομα. Μ' αρέσει
0: πολύ
1: αυτό το όνομα.
0: Πολύ. Και η ενέργεια είναι ωραία του ανθρώπου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει και η Δανάη Μπάρκα. Παντρεύεται αυτό το
2: Σαββατοκύριακο. Με το πρόβλημα αυτή.
1: Τώρα, είναι κάτω στη...
0: Αύριο παντρεύεται.
1: Στη Μάνη είναι. Όλοι έχουν μαζευτεί κάτω για το γάμο.
0: Αύριο.
1: Ναι, σου λέω. Λοιπόν.
0: Άντε με το καλό.
5: Εσείς θα πάτε?
1: Εγώ δεν θα πάω, δεν με κάλεσε.
2: Πώς και έτσι.
1: Δεν την κουράρω. Μα δεν την κουράρω εγώ, πότε θα πάω, δεν την κουράρω. Απλά ξέρω πάρα πολύ κόσμο που κουράρω που έχει πάει.
2: Θέλαμε να μάθουμε και τον ηφικό και λοιπά.
0: Θα τα μάθουμε.
1: Είναι η μυρό το φτιάχνουν, μόνο αυτό ξέρω.
2: Α, ωραία, ορίστε. Okay.
1: Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, Δανάη μου.
5: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάω, έτσι.
2: Πάμε.
1: So suddenly, so suddenly, as you entered in my life, I'll be afraid of losing you suddenly.
0: Δεν είναι δύσκολο.
2: Κάτι για Κυριακή, λες, άντε.
0: Όχι. Δεν είπες άντε.
1: Δανάη,
0: είπες άντε.
1: Το βρήκες, κοπέλα μου, ή όχι?
5: Όχι, είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι.
0: Άμα το μεταφράσω από
1: Δευτέρα, ξανά, γιατί έχω και δωράρα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είστε?
6: Θέμης λέγομαι.
1: Θέμης.
6: Ναι, ναι.
1: Θέμη μου, να το ξαναπώ ή το έχεις βρει?
6: Νομίζω το βρήκα.
2: Τι?
6: Έτσι ξαφνικά, Ρεμό.
1: Ναι!
0: Τραγούδησε τώρα, Θέμη, σε παρακαλώ.
2: Ρίχτω
0: δηλαδή,
2: αυτή,
0: έλα.
2: Ρίχτω.
6: Δεν το έχω μόνο τραγούδι.
2: Αλλά...
1: Κάνε μια προσπάθεια.
6: Σε έτσι απέναντί μου, έτσι ξαφνικά μπήκε η ζωή μου.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
6: Αυτό.
2: Αυτό, μπράβο, ρε Θέμη.
1: Δώσ' το λίγο, ρε Φορτούνη,
0: δώσ'
1: το λίγο. Να κάνεις...
0: Τι ύμνος, τι τραγουδά.
1: Άμα είναι να κάνεις απαγγελία, βγες και στη λες, κύριε Σιθέμη.
0: Μπορεί να βγει και στη λες.
2: Κέρδισε ο άνθρωπος, το βρήκε.
0: Δύο πίτσα φαν, Bianca al Forno, 10 τεμαχίων. Κέρδισε ο φίλος μας ο Θέμης. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου και για throwback. Γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η πίτσα φαν, παιδιά, φέρνει τη Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου με τρεις επικές πίτσες, η Βεζούβιος, η θρηλυκή Βεζούβιος,
2: αυτή,
0: η Καναδιάνα και η Vintage Special. Α, καλή απόλαυση, Θέμη.
1: Να ξέρετε, στον άντρα μου αρέσουν αυτά. Τον έχει πιάσει μια βιντατζιά και θέλει να τρώει τις παλιές τις πίτσες.
2: Ο Βεζούβιος που αναδύεται το τυρί σαν λάβα.
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο.
3: Και γίνεται μια ραμπούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με στέλνουν από τον έναν στον άλλο.
2: Εντάξει.
0: Α, περίμενε, γιατί εδώ λέει... Με κάθε πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων

0: αναψυκτικό. 330 ml, 9,5 ευρώ. Τέλειο.
1: Συγγνώμη για την αναμονή, αλλά μου λέει έτσι.
2: Εντάξει, παιδιά. Ευχαριστούμε.
0: Τελικά, μαντάμ Μπακύρα, με το πουλί τι έγινε, μάθαμε.
3: Το πουλί σφήνωσε, δεν έβγαινε με τίποτα. Είναι πρόβλημα. Άμα μπει το πουλί και σφινώσει και δεν βγαίνει, είναι πρόβλημα. Αυτό πώς θα το κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, εντάξει.
3: Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά, και προσοχή στα πουλιά.
2: Γεια σας, λοιπόν, γεια.
3: Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το.

0: Τι έγινε ρε παιδιά, μας πιάσανε, γελάς αλλά...
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και είναι μετρητά. Είναι 600 ευρώ μετρητά αυτά που δίνει το ραντάρ του ρυθμού 949 και το πάμε πρωινό σήμερα. Σε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
0: Εύκολο.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει και δίπλωμα οδήγησης μηχανής.
3: Έχω!
0: Okay.
2: Και τα δύο έχεις.
3: Ναι.
2: Περίμενε λίγο το τρίτο στοιχείο.
3: Τι να περιμένω που δεν θα κερδίσω.
2: Δεν πειράζει, κάποιος θέλουμε να τα κερδίσει. Το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο, 600 ευρώ μετρητά. Μην φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ακολουθεί λίγο πριν το διάλειμμα μια πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, παιδιά, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. 3.500. Μην αγχώνεστε όμως, εμείς κλασικά repel spray.
1: Εντάξει.
0: Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma.
1: Τέλεια. Πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, γιατί έρχεται και το ραντάρ με 600 ευρώ μετρητά.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The Place of Happiness.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Λοιπόν, άντε, ναι. Η Λέσχη σήμερα θα ανοίξει τις πύλες της από... Σας το έχουμε πει από το πρωί, έτσι. Ότι η λέξη είναι... Πουλί.
0: Μπράβο.
1: Τη λέξη αυτή θέλουμε να τη βάλετε μέσα σε ένα ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε και τι κερδίζετε. 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε. Από τη Σίτζετς. Πάνε έλα που λέγει η Αθηνά. Όχι πήγαινε έλα, πάνε έλα.
22: Γιατί θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Με μόλις 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μία ώρα. Με μόλις 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μπες στο Σίτζετς.gr για να τα δεις όλα. Εμείς είμαστε εδώ και σας χαρίζουμε διπλό εισιτήριο. Πάνε έλα! Πάνε έλα! Δεν σε αφήνουμε εκεί.
1: Και έλα,
22: σε
1: δηλαδή
22: γυρίζουμε.
1: Θα πάτε και θα έρθετε, καταλάβατε.
22: Βεβαίως με Σίτζετς. Και τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να γράψεις το ποίημα σου. Θα βάλεις σήμερα τη λέξη πουλί μέσα. Θα βγεις στον αέρα και ο καλύτερος, αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει τα εισιτήρια σε όποιο προορισμό θέλετε, όποτε θέλετε. Σας τα αφήνουμε ανοιχτά αυτά. Και προορισμό και
0: ημερομηνία. Φαντάζομαι τα καταλάβατε, έτσι.
23: Συγγνώμη, συγγνώμη, καλημέρα. Εμείς είμαστε από Σαλονίκη.
1: Ναι.
23: Αυτά τα πάνε έλα που λέτε με παχυλό.
1: Ναι.
23: Δεν νομίζω. Μας πειράζετε.
22: Αυτός που ακούτε είναι ο Γρηγόρης Αντρίδης. Το καταλάβατε.
1: Γιατί και εμείς από πού είμαστε, Βορειοελλαδίτες είμαστε.
23: Σαλονίκα, καλημέρα.
1: Σαλονίκας. Και τον λέω. Πήγαινε με εκεί και με λέει δεν μπορώ αφού. Και τον λέω καλά ρε. Πλάκα με κάνεις τώρα, δεν με έλεγες ότι.
0: Πανέλα.
23: Αυτό αυτό.
22: Σίτζετς.com. Συγγνώμη, διορθώνω γιατί δεν. Ναι.
1: Σίτζετς.com.
22: Σωστό, σωστό.
0: Άρα, με λίγα λόγια. Για να κερδίσετε δύο εισιτήρια στη Τζέτζ, να πάτε και να έρθετε όπου θέλετε, γράψτε ποίημα με τη λέξη πουλί για να γελάσουμε. Αν δεν γελάσουμε, δεν έχει.
22: Σήμερα θα είμαστε αυστηροί.
0: Δεν φεύγει το πλοίο.
1: Σήμερα έχουμε και guest. Έχουμε τη μικρή Αθηνά.
23: Γεια
1: σου, Αθηνά. Θέλεις να πεις μια καλημέρα στο μικρόφωνο?
23: Κανονική,
1: πες, καλημέρα.
24: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
22: Είμαστε δύο σήμερα.
1: Αχ, η μεγάλη Αθηνά και η μικρή Αθηνά. Πάνε
22: δύο μικρούλες.
1: Πάνε έλα δηλαδή.
0: Ισχύει. Και η Ρακέλ στο background. Και τα πουλιά. Όλα που σφινώσανε.
1: Όλα, όλα,
0: πάμε.
1: Όλα, όλα.
0: Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Γρηγόρης Ατρίδης στις επάλξεις. Σε λίγο μάλιστα και Dr. Μπέτη on air στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευούλας.

0: Dr. Betty.
1: Πότε πιστεύετε ότι μια γυναίκα χάνει την όρεξή της για το σεξ?
2: Όταν δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο.
3: Δικαιολογίες.
2: Μπορείς
3: να δουλεύεις και να δουλεύεις και να έχεις όρεξη.
4: Το πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα, εντάξει, άστο τώρα.
3: Άλλο να έχω όρεξη, άλλο να κάνω.
1: Περιμένω απαντήσεις. Περιμένω απαντήσεις. Μην
2: δικαιολογείς.
1: Η Αθηνά πίντησε, Βασίλη.
4: Να πάρω σπίτι μου να σας πω.
3: Πότε?
1: Ναι,
3: θα σου πω κάτι. Όταν πλέον έχει βαρεθεί.
2: Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό.
3: Έχει βαρεθεί.
1: Για μια συνθήκη λέμε, όχι όταν περάσουν 20 χρόνια. Πατρίδη.
4: Όταν η καθημερινότητά της, mm-hmm. οι απαιτήσεις καθημερινότητάς της, δουλειά, παιδιά και οτιδήποτε άλλο, της προκαλούν χορεσμό.
1: Μπράβο, Γρηγόρη. Όσο περισσότερες.
4: Τι αντέγραψες, ρε.
1: Εδώ λέει όμως οικιακές δουλειές κάνει μια γυναίκα.
2: Α,
1: οικιακές. Τόσο λιγότερη η όρεξη έχει για σεξ.
2: Τι μπορεί να παίζει ρόλο, ναι.
1: Τι μου κολλάει, ρε.
2: Γιατί όταν πετά σε μένα είναι
1: σαν τη δουλάρα. Και σφουγγαρίζω και πλένω πιάτα και συμπέτα στην κάλτσα σου και το παπούτσι σου και το μπουφάν σου και το κεμπί τρέχουμε πίσω και το μαζεύουμε. Νομίζει μετά έχουμε όρεξη να σου κάτσουμε. Όχι, δεν θα σου κάτσουμε.
4: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Άρα εγώ ξέρω που βάζω.
3: Μιλάμε τώρα για παντρεμένους ή σε σχέση ανθρώπους. Γιατί εγώ μιλούσαμε γενικά γυναίκες.
1: Όχι γενικά, λέμε. Γενικά. Τι θα πει γενικά, άμα είσαι
3: μία
1: ελεύθερη.
3: Ευκαιρία, ναι.
1: Άμα είσαι ελεύθερη, δεν τη χάνει την όρεξη. Όχι.
4: Συνδέεται αυτό που λέει με το ελεύθερη
2: με
4: παντρεμένη.
2: Του σπιτιού, άρα με λίγα λοιπόν, λόγια. Έχει να κάνει.
1: Ναι.
3: Είναι με υποχρεώσεις που κάνω για σένα και μου τις πας.
2: Ισχύει και για το σύζυγο, ο οποίος κάνει δουλειές του σπιτιού.
3: Ορίστε.
1: Όχι, βέβαια. Σιγά μην κάνει ο σύζυγος τόσες δουλειές όσες κάνεις εσύ.
4: Κάνω. Τόσες δεν κάνω.
3: Κάνεις όσες θες, Γρηγόρη.
1: Θα σου πω, πλύνε τα πιάτα γιατί δεν προλαβαίνω, μπορεί να τα πλύνει. Δεν θα κάτσει να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει, να ξεσκονίσει, να βάζει πλυντήρια και να τη σιδερώσει.
4: Πιάτα όχι, σκούπα δεν φαντάζεσαι τι βαθμό. Δηλαδή, πάρτε με
1: μόνο
4: σκούπα, θέλετε.
1: Όμως. Ναι. Μόνο σκούπα.
4: Σε άλλο level όμως. Ε.
1: Δηλαδή, πάμε χωνία, λεπτομέρεια.
4: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Σχάρες μεταξύ.
4: Εκνευρίζομαι με αυτόν που βάζει σκούπα. Μην αλλάζουμε θέμα όμως, για πάμε.
1: Α, ναι. Να βρήκαμε τώρα το τέτοιο του Ατρίδη. Κατάλαβε.
2: Του αρέσει να βάζει σκούπα.
1: Όχι, δεν του αρέσει μόνο να βάζει σκούπα. Θέλει να κάνει λεπτομέρειες γιατί αν δεν κάνει, εκνευρίζεται. Δηλαδή, αν δεν βάλει το στενό τέτοιο ξέρω να κάνει το σιδηρόδρομο. Στην μπαλκονόπορτα και το αφήσει λερωμένο, θα τρελαθεί.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Επηρεάζεται τώρα ο Ατρίδη σεξουαλικό όταν κάνει τη σκούπα. Δηλαδή μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά τη σκούπα.
1: Όχι, γιατί κάνει μόνο σκούπα, αγάπη.
3: Η γυναίκα του όμως μπορεί.
2: Κάτσε να απαντήσει.
4: Δεν επηρεάζομαι καθόλου με αυτό.
1: Τον τριγκάρει η σκούπα. Το σφουντώνει, κατάλαβε.
2: Θα μα πει ο Φορτούνη τώρα. Φορτούνη όταν κάνει δουλειά στο σπιτιού σου πέφτει λίμπιντο.
3: Δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω δουλειές στο σπιτιού. Καθόλου.
1: Έτσι κι εμείς λοιπόν, αυτός που νιώθει αποκλειστικά υπεύθυνος για την λειτουργία των πάντων, δηλαδή επειδή από τη γυναίκα περνάνε όλα, ασχέτως αν τα κάνει ή όχι, κάνει όλο το logistic του νοικοκυριού, τα ραντεβού των παιδιών, τα τέτοια, ποιος θα έρθει, ο μάστορας, τι ώρα θα έρθει, τι ώρα θα φύγει. Αυτό το άγχος και η δυσαρέσκεια και η κόπωση βέβαια, με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύεται και μετά δεν έχει όρεξη για σεξ.
2: Ενώ αν γυρίσω και έχεις κάνει και εσύ τα μισά και τα δω μπροστά μου, τι σου
3: παιδιά,
2: λέω.
3: Παιδιά, εσείς δεν θέλετε.
2: Έλα με πάρει τα όρη μου.
3: Δεν θέλετε γυναίκα και άντρα. Θέλετε και εκεί βοηθώ, δηλαδή.
4: Δικαίωμα.
1: Δεν είπαμε να τα κάνετε εσείς όλα.
4: Αυτό,
1: πάρετε μια υπηρέτρια, πληρώστε τη.
4: Επειδή πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, ή τέλος πάντων πρώτα ζούμε και μετά τα λέμε. Ωραία, γιατί πέσατε τώρα.
1: Στην...
4: Επειδή πέσατε στην περίπτωση. Σου λένε ότι όταν υπάρχει burnout. Το οποίο κυριαρχεί στο μυαλό το γυναικείο για όλα τα πράγματα. Δεν μπορώ να έχω και διάθεση
2: και
4: για σεξ.
2: Όχι, λέμε να τα μοιραζόμαστε όλα. Δηλαδή μπαίνει η μαγείρα τώρα μέσα και έχει καθαρίσει ο Μάζης το μισό σπίτι. Τι του λες, Μπέτη?
1: Πού αγόρι μου, το σαν χρόνια κρυμμένο, τα κρύβες τα χαρίσματα αυτά, τα κρύβες. Έλα με πάει, αγόρι μου τώρα.
3: Λοιπόν, υπέροχα.
1: Έφερε το παιδί σε λάθος μέρος.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
3: Πάμε στο τρίτο στοιχείο να δούμε τώρα. Είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, 600 ευρώ μετρητά. Βάλε drums, βάλε μπόμπες, μάλτα όλα.
3: Ναι, πάμε. Μπόμπα. Ναι.
2: Τι θα γίνει τώρα, σκέφτομαι.
1: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Να έχει δίπλωμα οδήγησης μηχανής.
3: Ναι.
1: Μέχρι όλα καλά μέχρι εδώ.
4: Δεν το έχω.
1: Και τρίτο στοιχείο, να έχει άδεια οδήγηση τρακτέρ. Ρε φίλε, έχω οδηγήσει τρακτέρ, αλλά δεν έχω άδεια οδήγηση.
2: Να έχει δηλαδή για αυτοκίνητο, για μηχανή και για τρακτέρ.
3: Πανεύκολο.
1: Ναι, το τρακτέρ, παιδιά, να σα πω κάτι. Τι δίπλωμα είναι.
2: Άρα ψάχνουμε ένα.
1: Είναι επαγγελματικό. Δηλαδή αυτό που οδηγεί φορτηγό Νταλίκα έχει και τρακτέρ.
3: Αυτό που το έχει το ξέρει. Λοιπόν,
2: όχι, είναι ξεχωριστό.
3: Αγρότη μόνο ψάχνει. Είναι μόνο του.
1: Αγροτική ή τέτοια είναι.
2: Η κτηνοτροφική. Η κτηνοτροφική.
1: Περίμενε, δηλαδή αυτό που οδηγεί την μπουλντόζα δεν μπορεί να οδηγήσει και τρακτέρ. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε. Αυτό που οδηγεί εξ καφέα δεν μπορεί να οδηγήσει τρακτέρ.
3: Όχι, γεωργικά μηχανήματα. Τέλος πάντων, αυτό που το έχει ξέρει.
2: 600 ευρώ μετρητά 5 λεπτά.
3: Καλέστε μα το 210-68-35-722 τώρα όσοι οδηγείτε τρακτέρ.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, ή ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Παιδιά, όπα, είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Για βγάλτε το στον αέρα.
0: Ναι.
1: Βγάλτε το στον αέρα. Ναι, καλημέρα.
3: Όπα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
4: Λευτέρης.
1: Λευτέρη μου, έχεις δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου?
4: Έχω.
1: Έχεις δίπλωμα οδήγησης μηχανής?
3: Έλα.
4: Έχω.
1: Έχεις δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ?
4: Έχω και γεωργικό μελκυστήρα.
1: Ναι! 600 ευρώ μετρητά!
0: Ρε Λευτέρη!
1: 600 ευρώ! Σε κοστά

0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
1: Ρε Λευτέρη, πίστεψε με τώρα, πραγματικά. Δώσ' μου αυτή την απάντηση. Πίστευες ποτέ στη ζωή σου ότι επειδή έχεις αυτά τα τρία διπλώματα θα πάρεις 600 ευρώ?
2: Το τραπέζι τυχαία το έβγαλα πριν 6 χρόνια.
0: Γιατί? Δηλαδή.
1: Γιατί?
2: Γιατί δούλευα σε μια εταιρεία που το χρειαζόμουν, δεν έγινε το για τότε.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Ελευθέρη, αν επιτρέπετε?
2: 41.
1: Παντρεμένος, εξ παιδιά, ελεύθερος.
2: Παντρεμένος και τώρα σταμάτησε σε ένα καφέ πήγε η γυναίκα μου για εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Και έβαλα να ακούσω τυχαία εδώ πέρα.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Απίστευτο. Φανταστικό. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά.
0: 6 εκατοστάρικα πάγκο. 6 εκατοστάρικα πάγκο, Ελευθέρη.
1: Σύμπη κούπα επιτόπιο κασέρι, λέμε. Και πολύ σημαντικό, δεν θέλω να ξεχάσεις πως είναι από το ρυθμό και από το πάμε πρωινό,
3: Ελευθέρη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια σε καλή μεριά. Είναι πολλά τα μετρητά, ε.
1: Πώς σκέφτεσαι να τα φας?
2: Θα κάνω δώρο στη γυναίκα μου τώρα, ευκαιρία.
0: Σωστός ο άνθρωπος, είναι διαβασμένος.
1: Σωστός ο σύζυγος, ο πρόστιχος, ο ωραίος, θα παραπάρει δώρο στη γυναίκα του, ρε.
3: Μείνε όπως είσαι τώρα στη γραμμή, να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Μη σε χάσουμε τώρα που σε βρήκαμε.
1: Έτσι. Σε καλή μεριά, Λευτέρη, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τέλειο.
3: Τι θα θέλατε, κύριε Ατρίδη?
0: Έχω.
3: Το φίλερ.
0: Ναι, πάμε.
4: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πριν πάω στα μπασκετικά που έχετε δώσει content τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι έχουμε να συζητήσουμε τώρα, εντάξει. Από πού να το πιάσω, από εδώ? Από εδώ, από όπου και να το πιάσω, θα τα πω.
1: Από την περούκα του Νάνα, από πού?
0: Έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Θέλω να σας πω.
3: Ναι.
1: Μουντιάλ.
0: Όσοι δεν είστε φαν.
1: Η Σακύρα τραγούδησε.
5: Ναι.
0: Είδες, ρε παιδί μου, τι πολυσυλλεκτικό πρωινό είναι αυτό.
3: Στα
0: καλύτερα
1: πρώτα.
0: Τα ξέρει καλύτερα από μένα. Το σημαντικό που ξεκίνησε το Μουντιάλ είναι ότι πρέπει στα σπίτια σας να γίνουν παραχωρήσεις. Το τηλεχειριστήριο το δίνουμε σε αυτόν, άντρα ή γυναίκα. Έτσι, εμείς τέτοια σχόλια δεν κάνουμε. Που θέλει να δει τα παιχνίδια.
3: Απλά είναι βράδυ τώρα, οπότε μπορεί να ξημερώσει.
0: Όποτε και να είναι, θα κάνετε υπομονή.
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, έχουμε δύο τηλεοράσεις.
0: Εντάξει, έμπειροι.
1: Έτσι λύνονται τα προγράμματα. Κατάλαβε. Δεν ξέρω αυτό, πάω εγώ πάνω.
3: Έχει κάτι περίεργες ώρες. 6 ώρα το πρωί που ερχόμουν, ακόμα δεν έπαιζε Κορέα.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Γιατί πού γίνεται το Μουντιάλ?
0: Στο Μεξικό, στην Αμερική και στον Καναδά.
1: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Είναι δύσκολες οι ώρες.
3: Τι ώρα ξεκινάνε δηλαδή οι αγώνες?
0: Έχει κάποια παιχνίδια που για εμάς είναι πολύ βολικά στις 10, όπως είναι το χθεσινό, το εναρκτήριο. Το Μεξικό κέρδισε με 2-0 την Νότια Αφρική.
3: Όπου εκεί είναι μέρα, που είναι 7 ώρες
0: πίσω.
3: Ναι,
0: σωστά. Ωραία. Και έχει και πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία είναι 5 ώρα τα ξημερώματα.
3: Περίεργα,
0: ξημερώματα γενικώς. Okay. Κάτι 7 η ώρα το απόγευμα που επίσης είναι καλό για εμάς. Κάτι 1 η ώρα το βράδυ.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, από τις 10 το πρωί ως τις 12 βαριά το βράδυ είναι ώρες που μπορεί να δεις μπάλα.
0: Ναι, σε πιάνει η αϋπνία το βράδυ, κάτι έχεις να κάνεις.
1: Ναι,
0: αν δεν μπορείς να σπρώξεις τη διπλανή σου, κατάλαβες. Αν έχεις βάλει σκούπα και θες να σπρώξεις τη διπλανή σου, ας πούμε, και δεν ανταποκρίνεται, δες ποδόσφαιρο. Ναι, μπάλα. Το δεύτερο παιχνίδι το οποίο έγινε τώρα το πρωί, με παπάκια εσάς τώρα που είστε εντελώς πρωινή, Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 με ανατρόπα. Δηλαδή προηγήθηκαν οι Τσέχοι, το γυρίσανε οι άλλοι, μια χαρά. Και για να πούμε και το πρόγραμμα της ημέρας, σήμερα το βράδυ στις 10, μια χαρά ώρα δηλαδή μας βολεύει. Καναδάς, Βοσνία, με Ερζεγοβίνη. Μέχρι τις 19 θα πάμε. Σας θυμίζω ότι είναι το πρώτο τόσο μεγάλο και σε χρονική διάρκεια που έχει να κάνει με τον αριθμό των ομάδων. Είναι η πρώτη φορά που έχει 48 ομάδες. Έχει γίνει διεύρυνση.
1: Okay.
0: Φραγκάκι δικό τους. Και
3: ενδιαφέρον.
0: Το έχουν παρακάνει το πράγμα λίγο.
3: Ό,τι πρέπει.
0: Θα δούμε. Ναι,
1: και Champions League Water Polo Μάλτα.
0: Α,
1: yes.
0: Τι λες, και ωραίο ταξίδι Μάλτα.
1: Yes. Πήγε, πήγε, ο Χάσμαντ πήγε.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μάλτα.
5: Δεν θα πήγαινε ο Χάσμαντ τώρα.
3: Και αύριο έχει και το μπάσκετ.
0: Μια φιλική συμβουλή να κλείσουμε με αυτήν.
1: Ναι.
0: Δίνετε το τηλεκοντρόλ τις υπόλοιπες ώρες στη γυναίκα για να κάνετε τον καλό ξαφνικά.
1: Ναι, ρε, να
0: κυρίως για αυτό που θέλει να το δει. Και όταν είναι να δείτε, κάντε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, αποθέωση για την αφάνα του Ναν.
1: Ναι,
0: έχουμε, τον Αν, έχουμε τον Αν στο πάμε πρωινό. Η γυναίκα τελείωσε. Είναι υπερπαραγωγή.
1: Όχι, εγώ I love Nan. Είμαι fan του Nan.
0: Και εμείς we love Betty Nan. 100%.
3: Ήταν ακριβώς το ίδιο μαλλί. Ακριβώς το ίδιο μαλλί.
1: Φανταστικό ήταν.
3: Είναι λιγάκι πιο συμπαθητικό με την Αφάνα, να σου πω την
1: αλήθεια.
0: Φορτούνι. Άνοιξε ένα μπιφ το οποίο ξεκίνησε από σένα και την Betty. Ωραία.
1: Ναι.
0: Το συνεχίζουμε γιατί είπες αυτά που είπες για τον Ατρίδη. Υπάρχουν και καταγεγραμμένα στο ρίλ, έχουμε και το κρυφό. Ναι. Αύριο στις 6.
3: Okay.
0: Ωραία. Στα όπλα, με την καλή έννοια,
3: ναι,
0: γιατί
3: μωρέ.
0: Έχουμε Ολυμπιάκος Παναθηναϊκός.
3: Ναι, μωρέ.
0: 6 ώρα το απόγευμα, στάδιο Ειρήνης και Φυλές. Εδώ δεν
1: το
0: έχει παραπέρα.
1: Με... Ναι. Το
3: τι να το κάνω, με ηρεμία.
5: 6 ώρα θα είναι το απόγευμα.
3: Ναι, με ηρεμία.
1: Για ποιον φίλο μου ήμουνα στη Ρήξο τώρα.
4: Ήμουνα στο γήπεδο και στέλναμε μηνύματα. Τα είδε τα μηνύματα.
5: Εγώ ξέρετε τι κάνω. Εγώ ξέρετε τι κάνω σε αυτά τα μηνύματα. Κάποια όντω μπορεί και να τα χάσω. Κάποια άλλα αφήνω να τα δω από εδώ και μπαίνω μετά και ρουφάω όλη τη συζήτηση.
3: Τι να πρωτοστείλουμε, τι να πρωτοσχολιάσουμε τώρα.
0: Στα δύο τελευταία παιχνίδια, Βασιλάκι μου, που μα έλεγε για τι διαιτησίε, το πράγμα έχει πάει καλά. Και υπήρξαν νίκε εκατέρωθεν. Τέτοια διαιτησία θέλουμε και στο πέμπτο. Αυτό σου λέω.
3: Σου άρεσε η διαιτησία την τελευταία.
0: Ήταν καλύτερη από άλλα.
4: Είχε παράπονο για τη διαιτησία. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Είχε παράπονο για τη διαιτησία.
1: Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο για τσακωμούς.
3: Παιδιά, βλέπουμε άλλους αγώνες.
1: Από Δευτέρα,
4: δηλαδή, το βλέπαμε live. Το βλέπαμε στην οθόνη και από την τηλεόραση. Αυτός έλεγε ότι είναι φάουλ.
3: Εκτός δηλαδή το ότι επειδή είχε παράταση, πήγε δύο ώρες ο αγώνας, είχαμε άλλο ένα μισάωρο να εξηγούμε στον Αταμάν γιατί σφυρίζουμε αυτά που σφυρίζουμε.
1: Συγγνώμη, να καταλήξω κάπου.
4: Δεν μπορεί ο άλλος να πηδάει στον αέρα, να μην αγγίζει πουθενά κανένα σημείο του σώματός του και να μας δίνει φάουλ.
0: Εδώ σου λέει για το. Εδώ σου λέει για τον αν έχει δίκιο, είναι μοναδική λάθος απόφαση. Στα δύο τελευταία παιχνίδια σε κοιτάω στα ματάκια μου και φεύγουμε γιατί δεν έχει χρόνο.
1: Λάθος απόφαση.
0: Η μοναδική πολύ σοβαρή λάθος απόφαση είναι αυτή.
3: Θα σου δείξω τώρα κάποια λάθος απόφαση.
0: Θα μου τα δείξει.
3: Στα τελευταία τρίλεπτα που παίζαν κάτω. Να μιλήσω, παιδιά. Ένα λεπτό. Που παίζαν κάτσε κάτω από την ρακέτα. Ένα λεπτό. Δεν μιλάω. Προσπαθώ να μιλήσω. Που παίζαν κάτσε κάτω από την ρακέτα. Άπειρα χτυπήματα σε Μιλουτίνοφ, σε Βεζέγκοφ, τα οποία δεν τα δώσανε.
4: Εμεί που ήμασταν εκεί, ξέρει πόσα είδαμε που δεν τα δώσανε.
3: Πάρα πολλά, να μην λέμε το μοναδικό λάθο.
4: Ναι, εμεί όμω όταν σου λέμε ότι αυτό με τον αν δεν ήταν, πρέπει να παραδέχεσαι. Να λε, δεν ήταν.
0: Λοιπόν,
1: γιατί παίζουμε το Σάββατο. Γιατί παίζουν το Σάββατο.
4: Για τελικό πρωτάθλημα. Όποιο το πάρει το πήρε.
1: Ωραία. Μείνετε τη Δευτέρα, εδώ στο στούντιο, ένα από του δυο σα θα είναι πρωταθλητή.
0: Λοιπόν, κρατηθείτε. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Ποιο θα είναι, εσύ.
3: Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω.
0: Μην ανοίγεσαι. Καλό σου κου, Ειρήνη, μην να κερδίσει ο καλύτερο και ο τυχερότερο και να γελάμε τη Δευτέρα. Κάνουμε πλάκα.
3: Αυτά τα λες εσύ.
0: Κουλάρετε.
3: Γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι δεν θέλαμε να το πάρουμε εδώ, θέλαμε να το πάρουμε εκεί.
0: Ποιο έπρεπε να πει και αυτό το
1: κάτι έπρεπε να πει. Δεν ξέρω να το προσέξετε, είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
3: Α ηρεμήσουμε λίγο.
4: Ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία.

0: Ανακαλύψτε τη μαγεία της Μήλου με τη Minoan Lines. Ένα συγκλονιστικός προορισμός των Κυκλάδων με εντυπωσιακά τοπία, κρυστάλλινες παραλίες και γραφικούς οικισμούς σας περιμένει. Σε λιγότερο από 4 ώρες από τον Πειραιά ή 4,5 ώρες από το Ηράκλειο, ταξιδέψτε με άνεση και ποιότητα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Πάλας και Φεστός Πάλας. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά, τρίτεκνους, πολύτεκνους, την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά και τα προνόμια του Minoan Line Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Εδώ τώρα έχουν σκοτωθεί στο παρασκήνιο, σας τα λέω εγώ όλα. Έχουν τσακωθεί και τις ομάδες πάλι.
1: Δεν πειράζει, θα αγαπιόμαστε από Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες, παιδιά.
2: Περίμενε, πάμε. Έχουμε και λέξη το καμένο
1: πιτών. Θα το έλεγα, ρε, για το πουλί που σφήνωσε. Okay. Λοιπόν, πουλί, ναι. Τη λέξη πουλί, λοιπόν, βάλτε την σε ένα ποίημα, κάντε μας να γελάσουμε και κερδίστε 2 εισιτήρια από τη C-Jets πηγενέλα, λοιπόν. Αυτό, γράψτε ποίημα και ερχόμαστε με τα δουλειά.
3: Ηρεμία.
2: Όχι ηρεμία.
4: Δεν θέλω ηρεμία.
3: Ηρεμία.
2: Καλά, ηρεμία.
0: Ακούστε τη σελίδα.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: ξεκινάνε πρωινό. Με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ζαλίστηκα από τον καυγά, θα πάρω ένα travel fix OTF. Να με βοηθήσει.
21: Τι τραβάνε στα καφενεία, ρε Μπέτη, που τσακώνονται όλη μέρα, πώς αντέχουν.
20: Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και το Πασόκ Νουδού.
21: Τέλος.
20: Είναι τέλος. Είναι η Ελλάδα του τότε, το άλλο ίσχυε ακόμα και σήμερα ο Ολυμπιακός
21: Παναθηναϊκός. Και οικογενειακό τραπέζι σε όλα τα,
20: καυγάδες,
21: σε όλα τα σπίτια.
20: Αγαπιούνται, φιλιούνται, αγκαλιάζονται και μετά τσακώνονται και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά το ίδιο.
22: Εγώ επειδή σας ακούω τόσες μέρες, έτσι εβδομάδες.
20: Ανάβουν τα αίματα όμως, υπάρχει μια ζωντάνια.
22: Να παλεύετε, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ πέρα, θα πω ένα εκάρα μόνο έτσι για να ακουστεί και η δική μου η ομάδα μέσα.
20: Έτσι, έτσι, έτσι. Μας στέλνουν και μας βρίζουν, θέλω να σας πω. Ίδιες πυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά χείλη με τα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσε και χαμοπηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF λοιπόν, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας. Και είναι από τη Unipharma. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους τώρα.
23: Υπεκίνηση.
24: Στους δρόμους της Αθήνας.
23: Υπεκίνηση και βγήκε στην κίνηση ο Πράκτορ Βουφού.
21: Όλα καθαρά. Όλα. Ένα μόνο μποτιλιαρισματάκι από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι στην Αττική Οδό. Τα υπόλοιπα είναι καλά εκτός από κάποια φανάρια, μην μας βρίσετε εκεί.
25: Ο καιρός σήμερα.
26: Λοιπόν, και σήμερα ο καιρός Σεφ Καρούζος θα είναι ζεστός, αλλά το απόγευμα βρέχει, παιδιά. Σε πολύ λίγο έρχονται σύννεφα.
21: Ακούτε τα πουλάκια.
26: Τα ακούμε τα πουλάκια, τα καημένα τώρα σκέφτομαι που θα βραχούν με την βροχή.
21: Είναι τώρα η στιγμή, παιδιά, για να καλέσετε στο 210-6835-722 και να μας πείτε ποίημα με τη λέξη πουλί που έχει

0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε και στη λέσχη των καμένων ποιητών. Ανοίξτε τις πύλες να μπουν μέσα.
1: Των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
2: Είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία. Έτοιμο το έχεις?
2: Παιδιά, το έχω έτοιμο. Έχει και τίτλο.
3: Μπράβο, πες.
0: Τι τίτλο έχει το πουλί?
2: Είναι νησιώτικο Σαμανές.
0: Νησιώτικο Σαμανές.
3: Για ξεκίνα.
0: Για δώσ' το.
2: Το πουλί, το πουλί, το πουλί, αχ το πουλάκι, το πουλί, αχ το πουλάκι, ψάχνει άλλο λουλουδάκι, να του πει, να του πει, να του πει ένα τραγουδάκι, πως εγώ και εσύ μαζί, αχ θα πάμε στο νησάκι, τζαμπανάτι αχ την πέτη, και θα κάνουμε κουρμπέτι, όμως έχω ένα σεκλέτη, δεν χωράω στον καθρέφτη, όχι μάκι μη σου πέφτει.
4: Το πουλάκι μη σου πέφτει.
3: Καταπληκτική. Μελοποιημένη ποιήση.
4: Κοίτα, εγώ νομίζω ήταν πολύ ωραία.
3: Συγκλονιστική.
0: Ήταν καταπληκτικό.
3: Οριακά κέρδισε, αλλά λέω ας ακούσουμε δύο ποιητές ακόμα.
0: Έτσι για το...
3: Μείνε στη γραμμή. Εντάξει, μελοποιημένη ποιήση. Τώρα τι να λέμε. Το πουλί, το πουλάκι είναι σουξέ, grand hit.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
5: Ο Νίκος είμαι.
4: Έλα,
0: ο Νίκο, έλα Νίκο.
4: Πάμε.
5: Έχω Χάιδο και Κίτσος και Χάιδο μέρος δεύτερο.
0: Για δώσ' το.
5: Να βάλουμε βουκολικό.
4: Βεβαίως.
0: Για βάλε.
4: Πάμε.
5: Χάιδο μου, ο Κίτσος λέει, έχω ένα ζωηρό πουλί εδώ. Mm. Και Χάιδο από συγκίνης κλαίει, χα χα με σε μένα το δω. Το πουλί σαν τσίχλα και λαϊδάει.

0: Αν το χαϊδεύεις πολύ θα μαδάει. Άσε να του δώσει ένα φιλί, τα πάνω του να πάρει πολύ. Χάιδο, το πουλί είναι περήφανο και ωραίο, όταν σε βλέπει σηκώνεται γενναίο. Η Χάιδο λέει, είναι όντως καμαρωμένο ή πάντα έτσι κάθεται μαρμαρωμένο. Χάιδο, πρόσεχε για το πουλί, όταν δει τα κάλλη σου δεν ξέρει αποτροπή. Και όσοι τους ήταν κάτω από τη Μυγδαλιά είπαν πως δεν μιλούσαν μόνο για πουλιά.
1: Μπίλιου,
2: Μπίλιου, μην πέσεις.
3: Ευχαριστούμε.
2: Ωραίος ο Νίκος, ωραίος, πολύ καλή προσπάθεια. Για πάμε στον τρίτο. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Σπύρος.
2: Έλα Σπύρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούριος.
4: Έχω πάρει και πιο παλιά.
2: Α, για δώσ' το ρε Σπύρα.
4: Τον προηγούμενο χρόνο. Είχα το γυναικάκι μου και ήταν όλα Αθήνα. Ήταν η ομορφότερη σε όλη την Αθήνα. Μέχρι που ιδέες μπήκανε στο ωραίο της κεφαλάκι και το πουλί μου έβλεπε σαν τυροκαριδάκι. Ο άντρας πρέπει να έχει, λέει, μεγάλο μαραφέτη. Το άκουσα στο ράδιο, το είπε και η Dr. Betty. Ρε Μπέτη, μας κατέστρεψες, βγαίνεις σε ένα γάμο. Τουλάχιστον δώσε εισιτήριο, αχ, διακοπές να κάνω.
2: Πολύ καλό.
3: Ρε Σπύρε, το πολύ καλό, να σου πω την αλήθεια.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι έχουμε πάθει τώρα. Μετά το πουλί πουλάκι. Ναι, κοίτα, αλλά ήταν πολύ καλό.
1: Φοβερός ο Σπύρος. Πολύ καλό.
4: Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι το πρώτο ποίημα ήταν πιο ξεχωριστό από το δικό μου.
3: Λοιπόν.
2: Είσαι
1: οριακά κέρδιζες τώρα για αυτό που
2: είσαι
1: μέρας. Γιατί είσαι ακομπλεξάριστος και πολύ ωραίος.
3: Σπύρο, από πού είσαι, από Κρήτη, μήπως?
4: Όχι, από Κέρκυρα,
3: κατάλαβα. Νησιώτες. Κοίτα, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε. Αν μπορείς να ξανασυμμετέχεις.
2: Ναι, θέλουμε πολύ γιατί είσαι καταπληκτικός. Θέλουμε να ξαναπάρεις γιατί ταξίζεις και εσύ το δώρο. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Θα κερδίσει, το νιώθω ότι θα κερδίσει.
2: Ναι. Πώς έλεγε την πρώτη την κοπέλα? Τη Μαρία. Έλα, Μαρία!
1: Τραγούδα το τραγούδι σου τώρα. Μας έχει κλέψει την καρδιά εδώ πέρα.
5: Πάλι, παιδιά,
3: λίγο. Πες το λίγο, την πρώτη στροφή.
2: Πάμε,
5: αυτό είναι. Το πουλί, αυτό πουλάκι, ψάχνει άλλο λουλουδάκι.
1: Λοιπόν, σου αρχίζω όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα τραγουδάω τίποτα άλλο.
3: Το πουλί,
1: κέρδισε. Θα το βάλω, έχω κλείσει. Είναι αριστούργημα, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Μαρία, συγχαρητήρια, κέρδισες το πάνε έλα διπλό εισιτήριο της E-Jets.
3: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
2: Μείνε γραμμή.
1: Το πουλί.
2: Μια πάπια
3: μα. Ποια πάπια?
6: Μια πάπια με παπιά!
7: 7 με 10.
2: Πάμε πρωινό.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μια πάπια μα. Ποια πια. Έλα, ρε!

0: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Τώρα στο φινάλε, για να πάμε για Σαββατοκύριακο και να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Φυσικά στην παρέα μας και αυτή την εβδομάδα Μασούτης ΑΕ και το Μασούτης.gr με νέα προϊόντα Mr. Grant. Εκεί τα δοκιμάζουμε από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές στιγμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Αυτά, παιδιά.
1: Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Το φορτούνι σε μένα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Για να μην πει καλή επιτυχία
0: στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, να
2: καλό Σαββατοκύριακο, ο καλύτερος σας κερδίσει, παιδιά.
1: Αυτό πάντα στη ζωή. Πάντα στη ζωή ας το έχουμε μήνυμα. Ο καλύτερος σας κερδίσει.
0: Και να περάσετε υπέροχα.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες σας. Να περάσετε υπέροχα.
4: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Μασούτης.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach,
7: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπό.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα από όπου σας ξεκούφανα. Καλημέρα. Δεν ξέρω, έχω έρθει με κέφι σήμερα. Πώς άλλωστε να μην έρθω, αφού όλα είναι όμορφα, είναι Παρασκευή, πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας, νομίζω, για μένα. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση. Στείλτε μου μηνύματα στο 693-7949-949. Σήμερα λέει θα βρέξει. Θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας, για να δούμε από το μεσημέρι και μετά. Εδώ θα είμαι κατόπι, στο κατόπι. Κοιτάζω από το παράθυρο πότε θα ρίξει σύννεφο. Ό,τι και να γίνει, πάντως εμείς εδώ έχουμε τις επιτυχίες μας, έχουμε τους διαγωνισμούς μας, έχουμε τα δώρα μας, έχουμε τα μετρητά μας που μοίρασαν και στο ραντάρ σήμερα 600 ευρώ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Με λίγα λόγια, μένει στο ρυθμό 949. Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα. Άντε καλημέρα, βάλτε καφεδάκι, πάμε.

αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, από λίγο πιο παλιά στο σήμερα, στο εδώ και τώρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και πριν ακούσουμε τον Γιώργο Κακοσέο και εις ανώτερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό το, έτσι, τα στιχάκια μέσω της διαφήμισης του WhatsApp που τα μάθαμε, γιατί αυτή είναι η επικοινωνία, το Spoken Word Poetry. Και ξεκινάει ως εξής: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία. Το αγαπημένο μου, το έχω πει 100 φορές. Η ρομαντική αλητεία το κλέβω. Το κλέβω γιατί μου αρέσει. Είναι τόσο αντιφατικό και τόσο ζεστό. Έτσι όπως ακριβώς όλα παίζουν και όλα παίζουν στο WhatsApp και τη νέα γενιά. Και εις ανώτερα, θα πω εγώ. Αμέσως τώρα ο Γιώργος Κακασέος στο ρυθμό 949.

0: έχουμε θύσει.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ακούσαμε στα Βέντ, εντάξει, κλασικό και αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Όποτε το ακούω, είσαι το πιο γλυκό με θύσει, λέει. Αχ, άμα σου το πει κάποιος ή κάποια αυτό, να το πάρεις στα σοβαρά, γιατί είναι πολύ κολακευτικό σαν σχόλιο. Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουν μερικοί από εσάς αυτές τις ημέρες, αν κάνουν τη βόλτα τους και βρεθούν σήμερα και αύριο στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, γιατί εκεί θα βρίσκεται το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμα μία χρονιά. Προσφέρει απλόχερα γεύσεις, αγαπημένο βασιλικό, και αυτή τη φορά που έχει βγει στους δρόμους, θα μεταμορφώσει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Οπότε έχετε στο νου σήμερα εσύ που είσαι κάπου εκεί κοντά, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, και 19 με 20 κατηφορίζει στην κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνης, το Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που σίγουρα δεν πρέπει να χάσεις. Σε πάρα πολύ λίγο δεν μου φεύγεις, γιατί επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στο ρυθμό 949 φυσικά.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου.

0: Διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

Καλώς τους! Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Να κάνω λίγο το λογαριασμό με Κατερίνα Λιόλιου. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω ότι Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο, στον Πειραιά, θα πας για μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη με επιτυχίες. Με ποιον? Τον αγαπημένο Στέλιο Ρόκο, αυτή τη φωνάρα. Τραγουδάω δυνατά, θα τραγουδήσετε κι εσείς δυνατά εννοείται. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου και προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Βάζετε δυνατά τώρα, έτσι δυναμώστε την ένταση, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ. Ναι, Γιώργο, ναι, Κατερίνα, ναι, Ιωάννα, Ειρήνη, πόσοι μου έχετε στείλει για Κατερίνα Λιόλιου, σας το αφιερώνω, καλημέρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αχ, μου θύμισε καλοκαίρι. Να μου πεις και τι δεν θυμίζει καλοκαίρι. Όπως ακούσαμε και πριν τον Χρήστο Μάστορα, όλα μοιάζουν καλοκαίρι έξω, αρκεί να κοιτάξεις, να βγεις από την πόρτα. Αυτόν τον ήλιο, πώς να μην πάει το μυαλό σου προς τα εκεί. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε ένα σύντομο break και πριν υποδεχτούμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, να σου πω για την Κοσμοτέ Telecom. Σε περίπτωση που είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά σου φυσικά, σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου μπαίνοντας στο σχήμα Magenta One Business και περισσότερες πληροφορίες φυσικά στο κοσμοτέ.gr / Magenta One. Μάθε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα και μείον 10% στα εταιρικά κινητά και πολλά πολλά ακόμα περισσότερα που θα ανακαλύψεις. Σε λίγο μαζί με Θοδωρή Φέρη και είπες.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: People have repower.
20: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση μέχρι και τις 2. Μας φτιάχνουν τη διάθεση βέβαια εκτός από τα τραγούδια και τα μετρητά που μοιράζει ο ρυθμός. 600 έδωσε σήμερα. Σήμερα το ραντάρ έψαχνε κάποιον που να έχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανοκίνητου, αλλά και τρακτέρ. Και ναι, υπήρξε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο. Και φυσικά απέδειξε ότι έχει και τα 3 στην κατοχή του και τα 3 διπλώματα και κέρδισε 600 ευρώ μετρητά. Πού και πώς μπορείς να τα κερδίσεις? Ακούγοντας Πάμε Πρωινό και κάθε φορά που συγκεντρώσεις έτσι 3 χαρακτηριστικά που ζητούν τα παιδιά, οι πρωινοί μας τύποι, ο Βασίλης, η Αθηνά και η Μπέτη, παίρνεις τηλέφωνο και κερδίζεις τόσο απλά. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα.

Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, τι θέλεις εσύ από το ρυθμό? Μόνο επιτυχίες και τις έχεις. Τώρα, πριν να απολαύσουμε Θέμη Αδαμαντίδη σε ένα καταπληκτικό τραγούδι, Η νύχτα μυρίζει για σεμί, που αυτό το τραγούδι, εντάξει, τώρα τα καλοκαίρια, όταν κάθεσαι και έχεις και για σεμί εκεί στον κήπο σου, στη βεράντα σου, στον μπαλκόνι σου, είναι... μιλάει σε όλες τις αισθήσεις. Λοιπόν, να πω για αυτή την Κυριακή. Γιατί εγώ φτιάχνω εικόνες τώρα και παρασύρομαι, κατάλαβες? Λοιπόν, αυτή την Κυριακή στις 9 μην χάσατε στον Αντένα, στο Your Face Sounds Familiar, το πιο ωραίο show για μένα της ελληνικής τηλεόρασης. Θα υποδεχτούμε τον Leonard Cohen, βεβαίως, τον Σταμάτη Κόκοτα, βεβαίως, βεβαίως, τον Δημήτρη Μητροπάνο, την Ελένα Παπαρίζου, την Κριστίνα Αγγιλέρα και την Μπέτι Μίλνερ. Να μου πεις όλους αυτούς μαζί? Ναι, διότι οι παίκτες, οι αγαπημένοι, οι ταλαντούχοι μας, έτσι, συμμετέχοντες στο Your Face Sounds Familiar με κορυφαίο παρουσιαστή, το Σάκη Ρούβα, θα δώσουν τα δυνατά τους και σίγουρα θα κλέψουν τις εντυπώσεις και αυτή την Κυριακή στις 9 στον Αντένα.

0: αυτά ζητάει η Δέσποινα Μαδή, απλά νομίζω. Αυτό ζητάμε όλοι μας, να μας αγαπάνε, να αγαπιόμαστε. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε στο σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind σε περίπτωση που σκέφτεσαι να αλλάξεις το στρώμα, το κρεβάτι σου, τα επιπλά σου γενικότερα, το σαλόνι σου. Η μόνη λύση για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι, και το εννοώ, είναι τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι, που θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε όλα αυτά που ψάχνεις. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι και εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά και να φύγεις ακόμα πιο χαλαρά. Και με ανανέωση, Και Βυσσίας 129, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας σε πάρα πολύ λίγο στο Ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του Ρυθμού 949.
2: 600 ευρώ μετρητά!
3: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγησης.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει και δίπλωμα οδήγησης μηχανής.
4: Έχω!
2: Και τρίτο στοιχείο, να έχει άδεια οδήγησης τρακτέρ. Να καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
5: Λευτέρη.
2: Λευτέρη μου, έχεις δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου?
5: Έχω.
2: Έχεις δίπλωμα οδήγηση μηχανή?
5: Έλα, έλα, έλα.
6: Έχω.
2: Έχεις δίπλωμα οδήγηση τρακτέρ?
6: Έχω και γεωργικό ελκυστήρα.
2: Ναι. Σε κοσταμπάρι στο παλιό μου το Δευτέρι.
6: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σήμερα το ραντάρ του Ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 600 ευρώ. Μείνε στο Ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Άοσμι, εντομοαποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
17: Ναι,
16: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ

0: επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο όπου και αν πας και Ηλία Βρετό αμέσως τώρα. Και πριν από αυτό, επειδή έτσι ακούω και αυτό το καλοκαιρινό τραγουδάκι από κάτω, να σας πω για αυτούς που θέλετε να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί της Τίνου. Το Eolis Tino Suites είναι η καλύτερη επιλογή, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο χτισμένο εκεί με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού, και το μεγάλο του πλεονέκτημα φυσικά είναι ότι είναι κοντά στη χώρα. Eolis Tino Suites, για να δεις και η διεισόμαση, τι εννοώ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Που αλλού στο ρυθμό 949. Τι ωραία συνειδητοποίηση αυτή, ε. Αχ, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ για τους στίχους του. Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομο break και πριν ετοιμαστούμε να ακούσουμε όλες αυτές τις επιτυχίες που έρχονται και είναι και 10 στη σειρά, θέλω να σου πω για εσένα που είσαι επιχειρηματίας. Ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά σου. Οπότε, μια έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς έτσι περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Δες περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr / Magenta One Business και θα μάθεις περισσότερα. Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Γιώργος Μαζονάκης, Έλλη Κοκκίνου, Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 δεχτώ, 1-4 φωνατέγγι, τσεκ. Γιάννη! Αντιλιακό πήρε!
3: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
3: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε!
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Μα τι θες πια! Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by the E».
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθυ... Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
23: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
26: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
27: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
28: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 10

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Εδώ, στο ρυθμό 949 που ακούμε όλες αυτές τις επιτυχίες. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Δευτέρα μπορεί να μην είναι, να είναι Παρασκευή, luckily. Αλλά θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο να μας το τραγουδάει. Μαρίνα Σπανού για τη συνέχεια και ταξίδι. Και θα κάνουμε ταξίδια και εσείς θα κάνετε, γιατί θα παίξετε σε πάρα πολύ λίγο για να διεκδικήσετε ένα ταξίδι στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και μια που λέω γι' αυτό, και η Δρόμος Rent Car, που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο, θα φροντίσει ούτως ώστε κάθε μετακίνησή σου στο νησί να είναι άνετη, ασφαλής και ξέγνιαστη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, αλλά και ταξίδια, θα πω εγώ, και ωραίες ευκαιρίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Ναι, γίνεται να λείπει αυτό το τραγούδι, γίνεται να λείπει από το playlist κάθε καλοκαίρι. Όχι, θα πω εγώ, δυνατά, είναι κλασικό πια και αγαπημένο. Πριν απολαύσουμε Νίκο Μακρόπουλο και Επίθεση, θέλω να σου πω ότι μια και που μιλάμε για τραγούδια και για στίχους, έτσι μας εμπνέει και το WhatsApp, γιατί όλα παίζουν και μέσα από το Spoken Word Poetry μας έχει μιλήσει στην καρδιά μας, αλλά και περισσότερο νομίζω στους νέους, για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, θα πω εγώ, και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και ανανεώνεται με αυτό το σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Και όλα όσα παίζουν είναι επιτυχίες εδώ στο Ρυθμό 949, Επίθεση, αμέσως τώρα, και Νίκος Μακρόπουλος. We'll be right back.

0: αναβήσει στο ρυθμό 949 και Αιγαίο, που αλλού. Εδώ που ακούμε όλες τις επιτυχίες. Πριν βγω σε σύντομο break, θέλω να σας πω γρήγορα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, για την Cosmote Telecom, η οποία σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business σε περίπτωση που ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Μιλάμε για μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις. Cosmote.gr / Magenta One Business. Και αν είχα τύμπανα τώρα θα έβαζα. Σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε εδώ παρέα για να διεκδικήσεις ένα μαγευτικό τριήμερο στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το μόνο που χρειάζομαι από εσένα και ακτοπλοϊκά και διαδρομές εκεί στο νησί και καφέδες και τα πάντα όλα, σου λέω, θα ξεχάσεις πορτοφόλι. Το μόνο λοιπόν που χρειάζομαι από σένα είναι να πάρεις το κινητό σου αναχείρας και να στείλεις το Viber του ρυθμού 6937949949, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα του ρυθμού, θα μου πεις έτσι, θα μου το τραγουδήσεις λιγάκι, τόσο δα, και θα μπεις κατευθείαν στην κλήρωση για να το διεκδικήσεις. Οπότε 6937949949, το αγαπημένο σου τραγούδι, και παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο παρέα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
2: 600 ευρώ μετρητά.
3: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγησης.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει και δίπλωμα οδήγησης μηχανής.
4: Έχω!
2: Και τρίτο στοιχείο, να έχει άδεια οδήγησης τρακτέρ. Να, καλημέρα. Ναι. Πώς ονομάζεστε?
5: Λευτέρη.
2: Λευτέρη μου, έχεις δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου?
5: Έχω.
2: Έχεις δίπλωμα οδήγησης μηχανής?
5: Έλα. Έχω.
2: Έχεις δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ?
5: Έχω και γεωργικό σκητή. Ναι.
2: Σε κοσταμπάρι στο παλιό μου το Δευτέρι.
5: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 600 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο!
13: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι.

0: μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλώς τους! Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η αγαπημένη μου ώρα. Είναι η καλύτερη ώρα γιατί κάποιος από εσάς θα πάει στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί και να παίξουμε.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Δεν ξέρω με ποιον θα πας. Στο τηλέφωνο μου έχω τη φιλενάδα μου τη Μαρία. Έλα Μαρία μου.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα κοριτσάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
8: Μια χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί.
5: Και εγώ χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θέλεις να μας πεις? Ποιο έχεις?
8: Το Νικαριώτικο από του Πάριου.
5: Το Νικαριώτικο του Πάριου.
8: Φάλσο, αλλά...
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ρίχτω, ρίχτω.
8: Λοιπόν, χρόνια και χρόνια τώρα τριγύρνω.
5: Σαμπουλί
8: περιπλανωμένο. Με στη ξενίτια, με στη μονάξια που δεν είναι.

0: είναι την καρδιά. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως αρρωφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πόνα, κι αφού με αγάπα,
1: το πες όλο, όλο.
0: Είναι μοναχιά.
1: Το σπάσες, φιλενάδα μου.
0: Μπράβο
1: σου. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι να πας λοιπόν έτσι με την παρέα σου και εσύ στην Τίνο και να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Και όλοι εσείς που θέλετε να παίξετε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Απλώς στέλνετε στο Viber του ρυθμού 949 το τραγούδι το Ικαριώτικο. Θέλετε τον Ντάρι Ντάρι, όποιο τραγούδι θέλετε εσείς λοιπόν, και διεκδικείτε κι εσείς την συμμετοχή σας και να πάτε στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι πιο ωραίο από αυτό. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Πέτρος Ακόβηδης αμέσως τώρα και ο Δός Τσιμισκή.

0: Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949, οδός Τσιμισκή. Α, καλά, εντάξει, αυτοί που λένε τρελή πρέπει να είμαι εγώ, σίγουρα. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, όταν πας, περνάς φανταστικά, φανταστικά. Εντάξει, φημίζεται η Θεσσαλονικάρα γι' αυτό, για τη διασκέδασή της. Όπως φημίζεται και ο ρυθμός 949 με το κάτι παίζει Powered by the E. Και δεν το λέω εγώ, το λέτε όλοι εσείς. Προσοχή, αύριο. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου στην πλατεία Δημαρχείου θα σας περιμένει ο Γιάννης Κατινάκης, 2 ώρες ολοζώντανα εκεί, ναι, στον πεζόδρομο, εκεί, στο Περιστέρι, για να περάσετε μαζί μαγικές στιγμές και με μια έκπληξη που δεν ξέρεις ποιος θα εμφανιστεί ή ποια θα εμφανιστεί. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε σας είπα την ημέρα, σας είπα την ώρα, συντονιστείτε, γιατί κάτι παίζει Powered by the E. Επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο με 10 στη σειρά.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
3: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
7: Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Άσε με γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
20: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστερά του.
24: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
25: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
24: Έχω κρέμα. Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
23: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους, καλώς συντονιστήκατε στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, Παρασκευή, που μας λέγαν ότι θα βρέξει μέχρι στιγμής, δεν βλέπω να έχει ρίξει σταγόνα. Βέβαια, κάτι πρώτα συννεφάκια εκεί έξω. Τα βλέπω σιγά σιγά από το απόγευμα και μετά θα υπάρξουν σποραδικές νεφώσεις και βροχές, όμως αύριο το Σάββατο και μεθαύριο την Κυριακή μια χαρά θα είναι ο καιρός, με λίγες υποψίες για βροχές και συννεφούλες την Κυριακή. Ό,τι και να γίνει με βροχές, με ήλιο, με καλοκαίρι και χειμώνες, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, 10 στη σειρά μέσα τώρα χωρίς καμία διακοπή.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης, διανύοντας την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πριν να απολαύσουμε η Διαδά μου και Ξυλογιάστρα, θέλω να σου πω μερικά πράγματα που φυσικά είναι απαραίτητα για τη ζωή. Να μου πεις το νερό, η αγάπη και η προσφορά, θα πω εγώ, γιατί αυτό το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος στέκεται δίπλα στην εθελοντική αιμοδοσία, υπενθυμίζοντας πως μία απλή παράξη μπορεί να γίνει μία δεύτερη ευκαιρία ζωής για πολλούς από εμάς. Αυτό λοιπόν μας προτρέπει και να κάνουμε με την εθελοντική αιμοδοσία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, διανύουμε την τέταρτη ώρα και αμέσως τώρα έρχεται η Βία Δάμου και Ξυλογιάστρα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και λίγο πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, ένα μικρό remind για αύριο το Σάββατο από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου στην πλατεία Δημαρχείου. Θα σε περιμένει ο Γιάννης Κατινάκης, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Δεν ξέρω ποιος ή ποια θα εμφανιστεί εκεί άξαφνα, αλλά το μόνο που ξέρω είναι ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκπληξη. Ήδη το κάτι παίζει Powered by Day έχει γίνει θεσμός, οπότε και αυτή τη φορά κάτι μαγικό θα σε περιμένει εκεί το Περιστέρι αύριο. Σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Ωραία που άρχισε το

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες εδώ από το πρωί. Λοιπόν, ωραία πρωτιά, το ξέρουμε ότι έχουμε από τις ομορφότερες χώρες, να το περιπαρευθούμε γιατί όχι. Λοιπόν, και είμαστε στα 10 κορυφαία νησιά της Μεσογείου και στα τρίτα πρώτα φιγουράρουν στις τρεις πρώτες θέσεις τα ελληνικά νησιά. Βεβαίως, μαζί με την Σικελία και τη Σαρδινία. Και αυτές πάρα πολύ ωραίες, έτσι, πολύ ωραίο μέρη να επισκεφτείς. Η Κρήτη λοιπόν είναι ένα από τα νησιά μας, η οποία βρίσκεται κλασικά στις υψηλές θέσεις, όπως και στο Ιόνιο η Κέρκυρα. Πολύ ωραίες πρωτιές τέτοιες να έχουμε. Θα δωρείς φέρεις και είπες αμέσως τώρα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Σου δίνω τεράστιο γλυκό φιλί και την ευχή να περάσεις υπέροχα το Σαββατοκύριακό σου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Πριν όμως φύγω και εσείς υποδεχτείτε το Γιάννη Κατινάκη, θέλω να σας πω ότι όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε μιλάμε για καφέ, είτε για εστίαση, ψάχνουν πολύ εύκολους και σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό να μου πεις, όταν έχεις POS για πληρωμές με κάρτα και My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ, λογικό δεν είναι. Και διαφορετικά συστήματα θα πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και η καθημερινότητα θα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό λοιπόν κάτι ενδιαφέρον έρχεται από την ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει την ψηφιακή ταμιακή POS και την ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. ES One Go Retail.gr για περισσότερες πληροφορίες. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα, ό,τι μα ό,τι και να κάνεις. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Bye!
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αν υπάρχει ένα νησί που ξέρει να σε ταξιδεύει αλλιώς, αυτό είναι η Ύδρα. Εκεί που η ιστορία συναντά την παράδοση και η ατμόσφαιρα σε μαγνητίζει από το πρώτο λεπτό. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μόνο πέτρινα σοκάκια, αρχοντικά που κουβαλούν μνήμες και ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια της Ελλάδας να σε καλωσορίζει. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μια ιστορία. Και ξέρεις τι είναι η πραγματική πολυτέλεια? Λίγη ησυχία, λίγος χρόνος και η Ύδρα στα καλύτερά της. Ψάχνεις βουτιές? Έχει και μάλιστα αξέχαστες. Βουτάς από τα βράχια της θρυλικής σπηλιάς, χαλαρώνεις την κοσμική υδρονέτα με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και αφήνεις τον ήλιο να σε αγκαλιάσει. Θέλεις κάτι πιο χαλαρό? Ο Βλυχός σε περιμένει με τα όμορφα βότσαλα και το απόλυτο καλοκαιρινό vibe. Για πιο εξωτική αίσθηση, ο Όρμος Μπίστη σε μαγεύει με τα σμαραγδένια νερά του. Και φυσικά το Μανδράκι. Με αμμουδιά, ρηχά νερά και την τέλεια επιλογή για βουτιές περιοχές χωρίς άγχος και θαλάσσια σπορ. Ήδρα. Μικρή, αυθεντική και ακαταμάχητη. Ένα Σαββατοκύριακο που μοιάζει με απόδραση σε άλλη εποχή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
17: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
18: Για πότε είναι αυτά?
17: Για σήμερα.
18: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
19: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε.
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, όχι για μία, όχι για δύο, για τρεις ολάκυρες ώρες να με χορτάσεις και να περάσουμε εξαιρετικά. Επίσης και σήμερα Παρασκευούλα, δεν σε αφήνω έτσι, γιατί έχουμε διαγωνισμάρα. Έλα να πάμε στο νησί. Σε στέλνω ένα τριήμερο στην Τίνο να περάσεις εξαιρετικά με την παρέα σου. Και άμα λάχει, πάρε και εμένα μαζί. Καλή παρέα είμαι. Σε λίγο όμως αυτά, περίμενε, κάνει υπομονή. Μη στα δώσω όλα στο πιάτο κατευθείαν, γιατί για την ώρα σου έχω ρία Ελληνίδου για αρχή. Οπότε δυναμώνει την ένταση και αρχινάμε με τσιφτετέλη και πανικό.

Έτσι, καντάδα μας έκανε ο Απόν και πάρα πολύ μας άρεσε, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, Παρασκευούλα σήμερα. Και πραγματικά είμαι σίγουρος πια, έχω οριακά αποδείξεις ότι ο καιρός το κάνει επίτηδες. Κάθε Παρασκευή μέχρι και το 15 Αύγουστο, που θα είναι παχύ ημίγες, θα έχουμε βροχή και συννεφούτσα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τα νεύρα σμπαράλια. Ωστόσο, έχω ακροατόπουλα εξαιρετικά, τα οποία μου στέλνουν πολύ ωραία μηνυματάκια, και τη Δήμητρα και την Εύα και τη Δανάη, τα φιλιά μου. Η Δήμητρα μου λέει θα με δει αύριο από κοντά, βεβαίως, γιατί έχουμε το κάτι παίζει Powered by Day. Όμως έχουμε και παιχνιδάρα, διαγωνισμάρα για σένα για ένα τριήμερο στην Τίνο, βεβαίως, το υπερπολιτελές Αιωλής Τίνος Switch, με ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Σίτζετς. Σε λίγο θα παίξουμε, κάνε τις υπομονές σου και μέχρι τότε σου έχω και τη γαρμπή, κορμιά χαμένα.

0: Πόσες φορές το έχω πει εγώ αυτό. Κοιτάω πίσω στο παρελθόν και βλέπω τα γαϊδούρια και τα μοσχάρια που έχω μπλέξει και λέω: τι ήθελα εγώ με σένα, πες μου τι ήθελα, τι είχα πάθει, Γκαβωμό, τι είχα πάθει. Μπω, πάλα από ένα νεύρα, παιδιά. Συγγνώμη, θα ηρεμήσω, θα γίνω πιο γλυκός. Γιάννης Κατινάκης, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα. Την ελπίζω όχι βροχερή Παρασκευή, γιατί πραγματικά θα τσακωθώ και με το σύννεφο και με τον καιρό, δεν κολώνω. Ωστόσο, τώρα είναι η δική σου η ώρα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα συγκλονιστικό τρίμερο στην Τίνο. Για εσένα και την παρέα σου θα μείνεις στο Αιωλής Τίνος Suites και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη CJEDS. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Πάμε να κάνουμε μια ρεπετασιόν, μια σούμα. 6937-949-949 το Viber μας, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις το τραγουδά στον αέρα και μπαίνεις στην κλήρωση για την τριημεράρα στην Τίνο. Σου δίνω χρόνο κάποια λεπτάκια να μου στείλεις και επιστρέφω με τον τυχερό ακροατή.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «ο
2: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
22: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για σένα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 για να περάσουμε ένα εξαιρετικό, συγκλονιστικό, το λεμόνα από μεσημέρι Παρασκευής. Αρχίζει το σύννεφο σιγά σιγά και έρχεται κατά πάνω μας. Δεν θα νευριάσω όμως, δεν θα νευριάσω, γιατί τώρα είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπει στην κλήρωση για ένα υπερσυγκλό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στην Τίνο. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, δεν θέλω να το αφήσω άλλο να με περιμένει. Αλλά να σου πω κάτι, πρέπει πρώτα να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για...
23: Έλα να πάμε στο νησί.
24: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ω, Πατής, έλα φίλη μου, είσαι εδώ.
25: Είμαι εδώ, γεια σας.
0: Έλα, έλα, πιο δυνατά μίλα μου, να σ' ακούω.
25: Γεια σου υπέροχη Γιάννη.
0: Δεν άκουσα... Πώς είπες?
25: Είσαι υπέροχος.
0: Αυτό θέλω να το ξανακούσω.
25: Είσαι υπέροχος. Μ' αρέσει να οδηγάω όση ώρα έχει εκπομπήσει, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Αγάπη μου, λατρεία μου, τέτοια να μου λέτε να ανεβαίνω κι εγώ στα ουράνια. Πώς σε λένε?
25: Με λένε Άννα.
0: Βεβαίως. Και από πού με καλείς τώρα?
25: Σε καλό, έχω έρθει να ψωνίσω, γιατί κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου.
0: Αχα.
25: Και έχω έρθει να ψωνίσω καλοκαιρινά διακοσμητικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού μένεις?
25: Μένω στα Γλυκά Νερά.
0: Α, έχω έρθει. Και πρόσφατα κιόλας, να ξέρεις.
25: Σου άρεσε? Δεν έχουμε τίποτα στο ΔΕΟΚ.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια τοπικά προϊόντα τα οποία αξίζουν. Έχω εγώ να πω.
25: Και φαλοβραδιά.
0: Την υγεία μας, πάνω απ' όλα η υγεία. Και να σου πω, εάν κερδίσεις το τριήμερο στην Τίνο, με ποιον θα πας?
25: Θα πάω με την κολλητή μου, την Αθηνά.
0: Μαγκούφα κι εσύ, ε.
25: Βέβαια. Ακούω κι εγώ, ό,τι λες εσύ και το ίδιο κι εγώ. Με μοσχάρια και γαϊδούρια.
0: Ποιος θα ακούει, Κατινάκη, η Παντριά? Όχι. Και τι θες να μου τραγουδήσεις, ποιο νησιώτικο θες να μου πεις?
25: Θέλω να τραγουδήσω το Σήμερα γάμος γίνεται του Πάριου.
0: Τι σχέση έχει το Σήμερα γάμος γίνεται, είναι νησιώτικο? Γαμήλιο είναι αυτό.
25: Όχι, είναι νησιώτικο.
0: Είναι νησιώτικο το Σήμερα γάμος γίνεται.
25: Αμέ.
0: Εντάξει, εγώ θα πάω κόντρα, θα φέρω εγώ αντίρρηση. Ό,τι εκφραστείτε ελεύθερα. Πες μου και Ζαβάρα Κατρανέμι, αν δεν έχω πρόβλημα.
25: Νησιώτικο χορεύουμε. Εγώ που είμαι από την Άξο, νησιώτικο το χορεύουμε.
0: Δεν θα φέρω αντίρρηση λοιπόν. Δώσ' το, λάλα το. Πάμε. 3, 2, 1, φύγαμε.
25: Σήμερα σήμερα γάμος γίνεται.
0: Έτσι.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, και φίλοι, είναι νησιώτικο, να ξέρεις Γιάννη μου. Ό,τι τραγουδάει ο Πάριος είναι νησιώτικο.
0: Επειδή είναι από νησί.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ, αγαπημένη Άννα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου. Μην πάει τζάμπε συμμετοχή.
1: Εντάξει, θα
0: και,
1: μείνω.
0: Και προς το παρόν, σε φιλώ και περνάω σε Αντώνη Ρέμο. Και Δευτέρα, παρότι Παρασκευή σήμερα, δεν πειράζει, ο Τόνις Ρέμος είναι παντός καιρού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Στη δική μου περίπτωση, καρδιά μου βλαμμένη βέβαια. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι για σένα και θα είμαι μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν ταλαιπωριέσαι, μας στη δουλειά, μας στην κίνηση, μας στο σπίτι, σου στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Πριν σε ενημερώσω όμως, να δώσω τα φιλιά μου στον Κώστα Τρελάδικο, γιατί αυτό είναι το όνομά του στο Viber, Κώστας Τρελάδικο. Δεν νομίζω ότι είμαι και εγώ τρελός. Και λέει, άκου τώρα τι λέει Κώστας Τρελάδικο. Καλησπέρα στο πιο σεξι αρσενικό του ραδιοφώνου. Έτσι, αυτά είναι τα μηνύματα τα σωστά. Καλησπέρα Κώστα μου, θα πω και το αφήνω εκεί. Ωστόσο, για σένα που θες να έχεις ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο και δεν έχεις κάποια παρέα ή κάποιο γκόμενο να περάσεις μαζί του, σου έχω εγώ την καλύτερη τη λύση. Μασαμπούκα. Και σου έχω λοιπόν το eFood που επιστρέφει με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Και επίσης σημείωσε ότι η προσφορά ισχύει έως και 28 Ιουνίου. Τάπα, ξαλάφρωσα και αφού τάπα, περνάω σε διαλυματάκι. Είσαι από βρε παιδάκι μου, πόσο να είναι? 1-2 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω. Υπομονή και σε λίγο επιστρέφω.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
1: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
8: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες! Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, πού είστε, έχετε φύγει? Αν έχετε φύγει, θα σας καταλάβω. Κανονίστε, δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Τρεις ώρες εδώ σε θέλω, γιατί μόνο εσένα έχω βρει παρεούλα κάθε μεσημέρι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εξαιρετικά τα περνάμε και σήμερα και θα συνεχίσουμε φυσικά να τα περνάμε μέχρι και τις 5, γιατί μπορεί να παίξαμε για τον νησί, αλλά έχουμε κι άλλα παιχνίδια κι άλλα δώρα για σένα. Και εννοείται να φτιάξουμε το κέφι μας με τις επιτυχιάρες που θα ακούσουμε. Αρχινάω τώρα εγώ με έναν Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για το καλό, με λίγα λόγια, έτσι για να μπει η ώρα με καψούρα και όπως πρέπει. Και σε λίγο πάλι μαζί σου με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα.

0: Ζου 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

Τρελαίνομαι και θα τα σπάσω όλα στο στούντιο του ρυθμού 949. Κομματάρα αδιανόητη. Και η Γιάννη Σκατινάκη στην παρέα σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Όσο περνάει η ώρα, ο καιρός όλο και χειροτερεύει. Καλά Χριστούγεννα θα ευχηθώ. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Και καλή πρωτοχρονιά. Ο χειμώνας επέστρεψε. Έκανε τα comeback του ίσα που για να μας σπάσει τα νεύρα. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε. Και κοιτάω το Viber μας και βλέπω από τη Γιάννα μήνυμα και από τον Γρηγόρη, φίλος της εκπομπής, ο οποίος μου λέει: Καλησπέρα Γιάννη μου, σε αγαπώ. Και εγώ Γρηγόρη μου, σε αγαπώ. Βλέπω και μια ωραία φωτογραφία με κάτι μούσκουλα και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μου έχεις πει ανέκδοτο όμως σήμερα, Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μου λέει ανέκδοτα. Στείλε μου κανένα ανεκδοτάκι έτσι να με φτιάξεις. Όσο εγώ περνάω κατευθείαν σε Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα. Και θα έρθουν και τα Ισανότερα, γιατί σε λίγο σε βγάζω στον αέρα και παίζουμε πάλι. Έχεις το δωράκι σου. Οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, γιατί με ρυθμό 949 είσαι πάντα κερδισμένος και στα όπα όπα.

0: μας επιτέθηκε ο Νίκος Μακρόπουλος, αλλά μας άρεσε, δεν θα το κρύψω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε συγκλονιστικά. Ναι, θα το πω, υπερσυγκλό περνάμε κάθε μεσημέρι στο ρυθμό 949. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ανεβάσουμε κι άλλο τη διάθεση, γιατί ήρθε η στιγμή να πάρεις πάλι δωράκι. Παράπονο δεν έχεις από μένα και είπαμε, αυτή τη βδομάδα έχω φαγητό για εσένα. Είπαμε για να είσαι όπως πρέπει, ντερλικωμένος με γεμάτο το στομάχι. Τι έχεις να κάνεις, θα με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 για να βγεις να παίξεις και να κερδίσεις. Πάμε μια ρεπετασιόν το τηλέφωνο 210-6835-722. Με καλείς τώρα και όσο με καλείς, εγώ έτσι θα ρίξω το σωτάκι μου και θα πω ότι αν υπάρχει κάποιος νέος επιστήμονας, που γιατί να μην υπάρχει που να με ακούει, βεβαίως και υπάρχει, έτσι έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία 50.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Και μπαίνει στο actorforthefuture.gr για περισσότερες πληροφορίες. Εντάξει, γεμίσαν οι γραμμές, παράπονο δεν έχω, έφυγα να τη σηκώσω και επιστρέφω με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι το... Τώρα μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
3: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτονήσι του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα.

0: Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Σούρθα και πάλι ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα όμως είμαστε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες και ναι, πρέπει να σε βγάλω στον αέρα για να πάρεις και το δωράκι σου, έτσι, γιατί είμαι πάρα πολύ γαλαντόμος. Έχω αγόρι στη γραμμή που κάπως γνώριμος είναι από ό,τι κατάλαβα. Αγόρι, είσαι εδώ?
2: Καλησπέρα Γιάννα ρε.
1: Καλησπέρα, είσαι από ό,τι μου είπες ο Αντώνης.
2: Ο Αντώνης που είχαμε βγάλει στη Χάκη, ο Βαρκάρης ο Σερέτης. Είχαμε μιλήσει πριν καιρό, βέβαια.
1: Είσαι ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης. Πριν πόσο καιρό είχαμε μιλήσει, Αντώνη Βαρκάρη Σερέτη?
2: Πάνω από 2 μήνες σίγουρα.
1: Δεν είναι και πάρα πολύ καιρό αυτός.
2: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Δεν, για θύμισέ μου 2 πράγματα για σένα, ναι.
2: Τι ήθελα να σου πω, μένουμε κοντά γειτονά και είμαστε. Πα και κάνει δεκαπάζε στο Ηράκλειο, εγώ με μεταμόρφωση.
1: Και πού κάνω δεκαπάζ, θυμάσαι? Δεν θυμάσαι καλά όμως, στη μεταμόρφωση πάω για δεκαπάζ.
2: Α, μεταμόρφωση μου είχε πει τότε, ναι, όχι.
1: Ηρακλειωμένο. Δεν με προσέχει, ναι. Αντώνη, και δεν μ' αρέσουν οι άντρε που δεν με προσέχουν.
2: Πέρασε πολύ καιρό και σε ξέχασα. Τι να σε κάνω.
1: Ξεχνιέμαι εγώ, Αντώνη.
2: Είσαι τριδιάστατο, η αλήθεια δεν ξεχνιέσαι, όχι.
1: Θε να τρελαθώ τελείω. Θύμησέ μου τώρα εσύ, με τι ασχολείσαι?
2: Εγώ είμαι IFR manager.
1: Τι είσαι, τι έπαθε?
2: IFR manager.
1: IFR manager.
2: Ναι, IFR εκείνο, IFR εκείνο, IFR εκείνο.
1: IFR, IFR. Α, είναι λογοπαίγνιο, συγγνώμη, το περακέ με παίρνουν, μήπως σε ζητάνε, πάρα πολύ ωραία. Και θύμισε μου και πόσο χρονών είσαι.
2: Να πολύ... το πούμε.
1: Γιατί να μην το πούμε, λέξει αρχή είμαστε.
2: Άντε πάμε, 50.
1: 50, ωραιότατο. Το νεανικό μας το κοινό είσαι, φίλε μου.
2: Μια χαρά, έτσι, έτσι.
1: Να σου πω όμως κάτι, δεν θέλω να σε βάλω να ξαναπαίξεις. Έπαιξε πριν 2 μήνες. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω άλλο. Να σου δώσω το δώρο σου έτσι, να σε στείλω γουακαμάμα να φας.
2: Ό,τι θέλει το αγόρι, ναι, με.
1: Ό,τι θέλει το αγόρι, τώρα με καλοπιάνεις, πάρα πολύ ωραία. 50 ευρώ δωρεπιταγή για το γουακαμάμα, το οποίο πραγματικά αν δεν έχεις φάει, δεν ξέρεις τι χάνεις. Είναι να φας με ποτήρια, τραπέζια, σερβιτόρους, το πάτωμα, να τα φας όλα είναι εκεί πέρα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά.
2: Okay.
1: Δεν σε ακούω ενθουσιασμένο όμως τώρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λίγο χαρά.
2: Η γυναίκα μου θα τρελαθεί γιατί τη αρέσει πολύ τα ασιάτικα αυτά.
1: Α, είσαι και παντρεμένος.
2: Η γυναίκα μου είναι η αγαθή που σε παίρνει τηλέφωνο, νοσοκόμα, νοσηλεύτρια.
1: Και α, και είσαι και παντρεμένος και με παίρνει και δεύτερη φορά και δεν τρέπεσαι και να το πει. Εντάξει, Αντώνη.
2: Καθόλου.
1: Εντάξει, Αντώνη. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ
2: δύσκολα. Είμαστε Σουηδία, μη στενοχωριέ.
1: Φιόρδ, Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, Αντώνη, μην είναι λίγο στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου.
2: Ευχαριστώ,
1: σε φιλώ και περνάω κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και ο απατής λογαριασμός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: καίγεται ο απόν και γόμαστε κι εμείς, καθότι καλά, όχι, φυσικά δεν έχει τόση ζέστη σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι άνεμοι, θέλεγε κανείς. Είπαμε βαρύς χειμώνας πια. Ωστόσο, σε κάθε εποχή είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5. Και επειδή το είπα, σε έχω καταλάβει. Δεν σου αρκεί να με ακούς. Λες, θέλω να σε θαυμάσω και από κοντά, ρε Γιάννη μου. Γι' αυτό σου έχω εγώ τα καλύτερα. Αύριο, συμπίνε ρουμπρίκες, Σάββατο 13 Ιουνίου, κάτι παίζει Powered by the. Που στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, 2 ώρες θα τις περάσουμε ζωντανά μαζί και μία εκπληξάρα πραγματικά υπερσυγκλό. Έλα και δεν θα χάσεις. Έλα εσύ, πάω κι εγώ για ένα break και σε λίγο ραντεβού εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Ναι,
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα. Στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνε σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
20: Δικουαλίτα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμη στα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Ωστόσο, σε θέλω και σένα εδώ ενεργό να συμμετέχεις στην εκπομπή αυτή. Πώς? Θα μου στείλεις το Viber μας. Την τελευταία μισή ωρίτσα με έχεις ξεχάσει. 6937 949 949 το Viber μας και εγώ θα σου αρχίσω με καψούρα όπως πρέπει. Και Θοδωρή Φέρη, είπες, τι κάνεις εσύ? Δυναμώνεις την ένταση. Έλα λίγο ακόμα, μη σκιάζεσαι. Εκεί είσαι και ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες.

απατής. Αντώνης Ρέμος στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατενάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και ερωτώ, καλοκαιράκι έχει μπει για τα καλά. Δεν θέλεις να σου κάνουμε δώρο, λέω εγώ τώρα, τακτοπλοϊκά για να πας στην Άξο? Ερωτώ και απαντώ μονάχος. Φυσικά και τα θέλεις. Και στα δίνουμε λοιπόν δώρο από την Blue Star Ferry στην αγαπημένη, αρκεί να μας στείλεις στο Viber μας 6937 949 949. Νάξος. Και Γιάννη, είσαι ο καλύτερος, βεβαίως. Ή και Γιάννη, σε αγαπάμε. Τα δέχομαι και τα δύο. Οπότε, επαναλαμβάνω, 6-9-37-9-49-9-49. Νάξος και Γιάννη, είσαι ο καλύτερος. Δεν είναι πόσο ψώνιο, Χριστέ και Παναγία. Και τώρα περνάω σε και τη γαρμπή και υποσυνείδητο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Είμαι μαζί σου και θέμε μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα. Βροχερή Παρασκευούλα και από ό,τι είδα, ίσως να βρέχει και αύριο. Όμως αυτό μας εμποδίζει. Δεν μας εμποδίζει γιατί αύριο δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Θα περάσουμε 2 ώρες ζωντανά μαζί και σου έχω εκπληξάρα. Έλα με ομπρέλα, με σκι, με παγοπέδιλα, με ό,τι είναι, με βάρκα, γιατί αυτό δεν πρέπει να το χάσει. Τόσο δά θα είναι, πόσο, 5 λεπτάκια, μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons.

0: σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.

Σούρθα, σούρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Μετά καταλαβαίνεις, θα πάω να περιδρομιάσω, να φάω κάτι. Κουράστηκα πια κι εγώ, είμαι τη σκληρή την εργατιά μου. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Προσεύχομαι να μην βρέξει σήμερα, γιατί θα γίνουν τα νεύρα μου κρόσια. Χορός βροχής πια. Και ξεκινάω, μάλλον τελειώνω την εκπομπή. Δεν είμαι καλά, έχω ξεχάσει να μιλάω. Μερή Ελληνίδου και εξηγήστε μου, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο αποχαιρετώ.

0: Αντίο λοιπόν, αντίο, σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τα περάσαμε εξαιρετικά. Και τώρα έφυγα για Σουκού, αλλά σε αφήνω στα καλύτερα τα παιδάκια, τα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και ένα Ζυρδέλη. Ένα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Και το καλό το Σουκού, το φιλί, θα στο δώσει η Άννα μας. Έλα.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα, τη μεγάλη αμμώδη αγαπημένη του νησιού. Με την αίσθηση της ζεστής άμμου στα πόδια, ήλιο στο πρόσωπο και βράχια που σε προκαλούν για τις πιο απολαυστικές βουτιές. Θέλεις κάτι πιο κρυφό? Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένας ήσυχος κόλπος με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αίγινας. Ενώ η Αιγινήτισσα σε μαγεύει με τους ευκάλυπτους να φτάνουν μέχρι το κύμα, προσφέροντας σκιά και δροσιά τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
14: Ποιος?
13: Δεν ξέρω.
15: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη.

0: Ωραία, καλώ τα ταλάνια. Καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίε Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, τα δικά σου αλάνια σου κρατούν συντροφιά στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
1: Με τα δικά σου μηνύματα για ακόμη μια φορά μα κρατάνε την καλύτερη συντροφιά τη πόλη. Που αλλού στο τζάμπα, να το τονίσουμε, το Viber του ρυθμού. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μην κολυσιεργείτε, μην καθυστερείτε. Σα περιμένουμε όλου με ηχητικά φωτογραφίε και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σα. Ηχητικά θα τα διαβάσουμε στο ώρα, το ξέρετε κυρίω γιατί σα φοβόμαστε. Και όχι άδικα με αυτά που έχουμε ακούσει. Λοιπόν, μικρό παρατράγουδα τη Σπάνια, ήρθε η ώρα να σα πούμε ότι και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρε. Όπω το που είμαι, με αντίστοιχη δωράρα. Όπω το πόσο αλάνι είσαι που σε στέλνει εξαήμερο για δύο με όλα μα όλα μα όλα πληρωμένα που αλλού στην καρδιά του κακού, στο πάντα λιώλου, στο πότε καταθλιπτικό Λονδινάκι, στην καρδιά τη Αγγλία.
0: Έτσι και... κοντέψαμε να γίνουμε σήμερα με τον καιρό έξω, το είδε. Ναι. Λονδίνο!
1: Αν δεν έχουμε γίνει ακόμα, Λονδίνο! Δεν έχουμε γίνει, γιατί αργούμε. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη διαγωνισμάρα που σε στέλνει τριήμερο με όλη σου την παρέα στο νησί. Και ποιο νησί, την Τίνο για προσκύνημα, Αμαρτωλέ! Και Αμαρτωλέ εκεί έξω. Φυσικά έχουμε και σήμερα και οι δυσάρες, να το πούμε αυτό.
0: Για πες.
1: Δεν έχουμε εμείς οι δυσάρες, δεν έχουμε.
0: Έχω εγώ να σου πω για τα social media που έχουν πάρει φωτιά μετά από την έναρξη του Μουντιάλ και μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας, για τη Σακύρα.
1: Και φυσικά ανοίγει η καφετέρια γνωστή αλυσίδα, θα έλεγα μάλιστα. Ξεκινάει από Star και τελειώνει σε Ax. Στα κεντρικά τη CIA, ο μπιμπαρίστα δεν έχουν δικαίωμα να σε ρωτήσουν το όνομά σου. Επικαλείται το δικαίωμα τη σιωπή. Εκεί πέρα και το φραπέ. Μια χαρά. Το όνειρο του Έλληνα τη Αμερική.
0: Φραπέ δεν έχει αυτό το καφέ.
1: Δεν θα γίνει Ελλάδα ποτέ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Έχω ένα εξτρά σήμερα.
1: Σα
0: θέλω συγκεντρωμένου. Δεν το ξέρετε, τα ακούτε τώρα. Και ο Αλέξη τα ακούει τώρα.
1: Τι.
0: Εξτράκτο πλοϊκά.
1: Όπα.
0: Για την Άξο. Θα σα δώσουμε λεπτομέρειε μετά. Για την ώρα, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.
1: Τι άλλο πια να κάνουμε. Σα έχουμε φτιάξει όλο το καλοκαίρι.
0: Το δικό μα ποιο το φτιάξει.
1: Ο ΑΕΔ.
0: Όχι. Ο ρυθμός της επιτυχίας.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Παντελής Παντελίδης λοιπόν και Αλεξής Φαρογιλέκο. Ήρθε η ώρα για τον Παμ και Κράχτο.
1: Ναι, ναι, φορέστε τα Αλεξής Φαρογιλέκα σας, γιατί σήμερα έχει να γίνει εδώ πέρα Wild Wild West.
0: Τι έχει.
1: Wild Wild West.
0: Τι είναι το Wild Wild West?
1: Άγρια Άγρια Δύση.
0: Α, όταν Παναγία μου. Παμ και Κράχτο.
1: Εμπρός καλέ μου κόραξ, τι μου φέρνει σήμερα?
0: Τι νόμιζες παιδί μου, ότι στο ωραίο το λαϊκό, το πανηγυριώτικο, το τραγούδι δεν υπάρχουν μπιφ.
1: Αυτό έλειπε να μην υπάρχουν και στο λαϊκό, που δεν υπάρχουν στην τραπ.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για το πανηγυρτζίδικο, το ωραίο, το τίμιο.
1: Ποιος τσακώδει, εγώ τσαμπά, εφηθοδή. Πες το μου και αυτό να πεθάνω ήσυχος.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εδώ σε ονόματα τώρα θα το πεις.
0: Διαβάζω Τζένικα Τσίγιανη που μίλησε στο breakfast σήμερα. Μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Όντως το. Πες μου πώς σε λένε και από πού κρατάς. Είδες που μου λες ποια είναι αυτή και το ξέρεις το τραγούδι.
1: Έχω TikTok, θέλω το σκεμί.
0: Κατάλαβες. Ανέβηκε στο TikTok και έχει γίνει χαμός, ρε παιδί μου. Και τη ρωτήσανε εκεί πέρα για την Εφηθόδη. Γιατί δεν συνεργαστήκατε, τι έγινε τέλος πάντων. Γιατί τέλος πάντων την αγαπάει πολύ την νεολαία την Εφηθόδη. Η νεολαία την Εφηθόδη.
1: Η νεολαία συντηρεί την Εφηθόδη. Και η Εφηθόδη αγαπάει την νεολαία. Άσχετα να το ξέρει.
0: Και λένε, γιατί ρε παιδί μου σταματήσατε τη συνεργασία, τι έγινε, μήπως ήθελε να βγαίνει πρώτη, κατάλαβες?
1: Και γιατί να μην. Συγγνώμη, έχει σε με Εφηθόδη. Αναγκαστικά είναι σαν να πηγαίνει με ένα πολύ ωραίο φίλο σε μπάρ για γκόμενες. Θα είσαι Winkman, τι να κάνουμε. Αν βγω εγώ με το Βασάλο, τι θα είμαι, Winkman. Και στο πέναλτι πάσα θα δώσω.
0: Εσύ είναι... έχει όνειρο ότι θα βγει με το Βασάλο.
1: Ω γκόμενα. όχι ω Winkman. Θα σου πω, αλλά είναι.
0: Παναγία. Μία το σπαλιάρα, μία το Βασάλο. Κοιμάσαι καλά το βράδυ. Το βράδυ. Κοιμάσαι ήσυχα. Ή λες, έχω στον ύπνο μου, ρε παιδί μου, τη σκέψη ότι θα γίνω μοντέλο αύριο μεθαύριο.
1: Όχι, εντάξει, ακόμη δεν έχουμε τέτοιου εφιάλτε. Αλλά κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι ήσυχα. Χωρίς το Βασάλο δίπλα μου.
0: Παναγία μου.
1: Τώρα θα μάθουμε για την Εφηθόδη, τι έγινε.
0: Όχι, φτάνει. Είπε Βασάλο και ολοκλήρωσα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια θα σας μεταφέρουμε κι εμείς μια είδηση από το μακρινό Αρκάνσας, παρακαλώ, τον ΗΠΑ. Διότι ένας μετεωρολόγος εκεί πέρα συνέχισε ζωντανά το δελτίο καιρού παρότι ξέφτασε φωτιά στον όροφο του στούντιο. Δηλαδή έπεφταν ανεμοστρόβιλοι γύρω-γύρω κεραυνοί. Και φωτιά στο στούντιο και αυτό έλεγε τον καιρό. Αφού κάποια στιγμή. Ναι, καλέ, τρεμόπαιζανε τα φώτα και αυτό ήταν εκεί πέρα. Να λέει τον καιρό. Και μετά τι έκανε, απλά σήκωσε το πουκαμισάκι του και έβαλε τη μύτη μέσα για να μην αναπνέει. Σταμάτησε λίγο να του ενημερώσει.
1: Εντάξει, δεν έμεινε ότι πήρε και φωτιά το στούντιο, σιγά. Κάτω το πουκάμισο ότι η καρδιά του έσβηνε, δηλαδή. Εγώ προτείνω. Αφού δεν έσβησε και πολύ καλά, η φωτιά έσβησε, αυτό μας νοιάζει. Μόνο η καρδιά του.
0: Παιδί μου, ο μετεωρολόγος είναι δυνατόν να έχει παραμείνει στη θέση του. Τι καημό
1: είναι. Αυτό είναι, εύζωνας, ρε, εύζωνας. Αυτό είναι, πρέπει να του δώσουμε, παιδιά. Νομίζω το βραβείο καλύτερος επαγγελματίας του μήνα. Πάει για όλη τη χρονιά, το έχει κλείσει, έτσι. Ωραίο, πω, ναι. Μέχρι τη σύνταξή του. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε και στον Αρνιακό αυτό. Να του φτιάξουμε τεχνητό ανεμοστρόβιλο και φωτιά, να δούμε πόσο αφοσιωμένο είναι στη δουλειά του.
0: Καλά, γραμμένο είναι, δεν είναι live ο καιρός.
1: Στις
0: εκπομπές, έτσι κι αλλιώς, όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές είναι γραμμένο.
1: Ναι, φαντάζεσαι να το έκανε live. Μια μικρή φωτίτσα πια στο στούντιο. Ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος. Όλα καλά. Συμβαίνει αυτό στις live εκπομπές. Πάρα πολύ. Τα κλασικά που λένε όλοι, ρε παιδάκι μου, γρήγορα. Πιάσε φωτιά. Πάμε γρήγορα. Πάμε. Πρώτη φωτιά για φέτος. Καλή μας αρχή. Καλό καλοκαιράκι σε όλους.
0: Στο μαγευτικό Αρκάνσας. Με αυτά δεν γελάς.
1: Όχι, με αυτά κλαις. Αλλά ας ελπίσουμε ότι εκεί πέρα τουλάχιστον λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Όχι, ξέρετε, εδώ τα χάλια μας. Και τι σας έχω εγώ.
0: Μια και είπες χάλια μας, τι.
1: Όχι, και χάλια. Όχι, χάλια. Το μαγαζί μας θα γλύψουμε. Λοιπόν, την Κυριακή στις 9, μην χάσετε στον αντένα το Your Face Sounds Familiar. Το πιο λαμπερό σοου όλη τη ελληνική τηλεόραση.
0: Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Μόνο αυτό βλέπω. Είναι ο μόνος λόγος να δείξω τηλεόραση.
0: Είμαι απέναντι, γι' αυτό βλέπω, να ξέρεις.
1: Α, ναι. Εγώ είμαι απέναντι την τηλεόρασή μου, γιατί είχε κοκκίνο εκεί πέρα.
0: Για
1: πες. Θα υποδεχτούμε λοιπόν τον Λέοναρντ Κοέν, τον Σταμάτη Κόκοτα, τον Δημήτρη Μητροπάνο, την Έλληνα Παπαρίζου και την Χριστίνα Αγγιλέρα και
0: δεν
1: την Πέτρη.
0: Δεν είναι όλοι μαζί, καλά, μεταμφιέσεις κάνουν.
1: Το κατάλαβα, δεν θα είναι εκεί πέρα ο Μητροπάνος. Πάλι καλά. Λοιπόν, με παρουσιαστή φυσικά τον κορυφαίο Έλληνα στάρ Σάκη Ρουβά, μια μοναδική επιτροπή και 10 παίκτες που θα ξεπεράσουν για ακόμη μια φορά τον εαυτό τους. Το Your Face Sounds Familiar έρχεται με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και δυνατές ερμηνείες που θα μας καθυλώσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα έκανα και εγώ μπότοξ να πήγαινε εκεί πέρα. Your Face Looks Material.

0: Και εμείς ετοιμάζουμε πολύ ωραία ταξίδια για σας, εκτός από το ταξίδι για την Τίνο και σε άλλο νησί. Η Αγγλία δεν είναι νησί.
1: Ακόμη ναι, μέχρι να δικηθεί. Χάνουμε τις ελπίδες μας.
0: Όλα τα λεφτά μας
1: στην Τζιγκάνα πιάσαν τόπο.
0: Αλλά
1: όλα πρέπει να τα ξέρετε, γιατί θα βγείτε τώρα στον αέρα. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-6835-722 και ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 τώρα θα βγει αέρα, θα απαντήσει τρεις ερωτήσεις για το μαγευτικό και πάντα ηλιόλουστο Λονδινάκι.
0: Άναγες.
1: Και έτσι μαγικά κερδίσει συμμετοχή για να πάει αυτός και άλλο ένα άτομο της αρεσκίας του, φίλος φίλη, κολλητός κολλητή, γκόμενος γκόμενα. Εξαήμερο με όλα πληρωμένα, χάρη φυσικά το Versus Travel.
0: 14 με 19 Αυγούστου, παιδιά, να ξέρετε. Αυτό που πρέπει να χρειάζεται μόνο
1: είναι
0: διαβατήριο.
1: Βίζα και υπομονή.
0: Αεροπορικά, διαμονή, τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες οι μεταφορές και ξαναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο ροδρενέζικο vibe. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρετε, μόνο να βγείτε στον αέρα, απαντήστε τις ερωτήσεις του Αλέξη εδώ πέρα και την Παρασκευή, την πιο πάνω, 19 του μήνα, θα κάνουμε κλήρωση.
1: Αδειμονούμε. Ξέρετε όμως γιατί άλλο αδειμονούμε.
0: Γιατί
1: καταλήψεις τα κρεβάτια μας.
0: Α, τι εννοείς?
1: Έρχονται τα κουνούπια και παίζουν πόκερ πάνω
0: σου. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Διψασμένα για αίμα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ανελέητα.
0: Δεν τα θέλω άλλο.
1: Ούτε εγώ. Ήρθε λοιπόν η ώρα, Άννα μου, να πάρουμε το αίμα μας πίσω από τα κουνούπια, κυριολεκτικά.
0: Τα θέλω τέζα.
1: Τέζα θα τα έχεις. Με αντικουνουπική συσκευή και ειδικό υγρό για γενοκτονία κουνουπιών. Κουνουποκτονία.
0: Κουνουποκτονία μου αρέσει περισσότερο.
1: Απόλυτα ασφαλές για εσάς.
0: Ναι.
1: Άοσμο για εσάς.
0: Ναι.
1: Και αποτελεσματικό για αυτά. Για πάσης βίσεως κουνούπια όλη τη νύχτα. Γιατί ένα καλό κουνούπι είναι ένα νεκρό κουνούπι.
0: Σωστό.
1: Πάρ το σπίτι σου πίσω με τέζα πρακτική αντικουνουπική συσκευασία. Με ειδικό διακόπτη ασφαλείας. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας για να σωθείς. Τέζα λοιπόν τα κουνούπια και ξέχνα τα όλα για φέτος.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Τι κάνανε σήμερα τα παπάκια και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: 600 ευρώ μετρητά.
4: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγησης.
3: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει και δίπλωμα οδήγησης μηχανής.
5: Έχω.
3: Και τρίτο στοιχείο να έχει άδεια οδήγησης τρακτέρ. Να καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
6: Λευτέρη.
3: Λευτέρη μου, έχεις δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου?
6: Έχω.
3: Έχεις δίπλωμα οδήγηση μηχανή?
6: Έλα, έλα, έλα.
7: Έχω.
3: Έχεις δίπλωμα οδήγηση τρακτέρ?
7: Έχω και γεωργικό μελετητή.
3: Ναι. 600 ευρώ μετρητά. 600 ευρώ. Σε κοσταμπάρι στο παλιό μου το Δευτέρι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 600 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα.
2: Ένας θείος.
10: Α. Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
17: Παντρούσκα. Καβαλής που κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
24: Γιατί το λες αυτό?
23: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
24: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
23: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
28: Τα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
29: Ρυθμό 949.
30: Βρε καλώς τα αλάνια.
0: 9. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Και ήρθε η ώρα που περιμένετε πώς και πώς. Το Λονδινάκι είναι εδώ και περιμένει έναν από εσάς να διεκδικήσει αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την αγάπη του Versus Travel. Και για να δούμε πόσο αλάνι θα είναι και αν θα είναι για συμμετοχή.
1: Και θα το αποφασίσουμε
3: πόσο
1: αμέσως.
3: Πόσο αλάνι είσαι.
1: Φύγαμε. Πρώτη συμμετοχή σήμερα.
0: Ποιος είναι στη γραμμή, γεια σας.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Γεια σου, ρε φίλε μας, πώς σε λένε?
4: Ο Παναγιώτης είμαι εγώ.
1: Πώς είσαι, Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι στην Ηλιούπολη τώρα.
1: Μια χαρά. Πού μένεις γενικά?
4: Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη. Α, μπράβο. Τις έφυγες, έχουν φάει δρόμοι.
4: Ένα.
1: Ναι, λοιπόν.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μωρέ, καλά, που είμαστε εμάς εδώ πέρα.
4: Καλά, καλά.
0: Θέλω
4: καλά.
0: Λίγο κέφι, Παναγιώτη, Παρασκευή. Θέλω λίγο κέφι.
1: Τι βαρύστια σήκωτο που είσαι, χωρισμένο, σε πετύχαμε.
0: Όχι, καλά.
4: Όχι, όχι, κουρασμένο από τη δουλειά.
0: Ωραία.
1: Α, εντάξει, ούτε έξι δεν είναι. Από το σπίτι δουλεύει?
4: Όχι, όχι.
1: Α, γι' αυτό σου κουρασμένο.
4: Μαθήματα. Ναι.
1: Εντάξει, έρχονται τρεις μήνες άδεια, δύο μήνες. Ηρέμησε.
4: Ισχύει, ισχύει.
1: Κουράγιο, κουράγιο. Τι να πούμε κι εμείς. Λοιπόν, άκου τώρα, Παναγιώτη, θέλουμε να δούμε πόσο καλό δάσκαλο είσαι. Δάσκαλο ή καθηγητή?
4: Φιλόλογο.

0: 100% Αλάνη.
1: Γιατί δεν βάλαμε και τίποτα δύσκολο, μην μπερδευόμαστε.
2: Δεν είναι δύσκολο το σόι του Μπέκαμ.
1: Βέβαια, κυρίως.
2: Για ρωτώ και τα παιδιά.
1: Παναγιώτη, καλή επιτυχία στην κλήρωση τη μεγάλη που θα έρθει την Παρασκευή την επόμενη 19 του Ιουνίου και θα ακούσεις τώρα από τον Αλέξη.
2: Τα καθέκαστα.
1: Τι έχει το δώρο, εντάξει.
3: Τέλεια, τέλεια.
1: Θα έρθει μήνυμα τώρα στο κινητό σου τα πάντα.
2: Δεν θα το πιστεύει.
1: Από το ρυθμό. Γεια σου, γεια σου.
2: Όχι, εμείς
3: θα είναι. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά. Λοιπόν, άκουσον.
1: Ακούω.
2: Κερδίζει ένα εξάμεινο.
1: Συμμετοχή.
2: Συμμετοχή. Γεια, ναι. Λοιπόν, ο νικητής του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα κερδίσει ένα εξάμεινο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδινάκι από το Versus Travel για την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου. Το πακέτο περιλαμβάνει, να ξέρετε, αεροπορικά. Διαμονή σε τετράστιο στο ξενοδοχείο με πρωινό. Έτσι, μπορεί να στα αποξενύχτει. Το πρωινό είναι μέχρι συγκεκριμένη ώρα, μην τα θέλουμε αλλατικά μας. Όλες τις μεταφορές, μα και τις ξεναγήσεις, μέχρι και η κρουαζιέρα στον ίδιο τον Τάμεση. Πού άλλο θα πηγαίνετε. Για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe. Για να ζήσετε στον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας. Απολαύστε επίσης τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση και μέσα. Τις μοναδικές αγορές αλλά και τα καταπράσινα πάρκα. Φυσικά παρέα με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, Βρετανική φινέτσα και τα συναφή. Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη από ενέργεια. Στείλτε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με φυσικά την αξιοπιστία πιο άλλου του Versus Travel.
1: Ψήθηκα τώρα, εντάξει.
2: Εδώ ψήθηκα εγώ. Μήπως να το φάμε μεταξύ μας το δώρο να τελειώνουμε.
1: Ντροπή σου, Αλέξη.
2: Ντροπή σου που θα συμφωνήσεις.
1: Ντροπή σου που συμφωνώ. Φύγαμε με Αντώνη Ρέμο και συνεχίζουμε. Δευτέρα, τι κι αν είναι Παρασκευή, μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: χαλασμένα.
1: Κάντε τα λοιπόν και από στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και αν προγραμματίζεις τώρα αλλαγές ψώνια για το Σαββατοκύριακο, είναι η ώρα, η τιμή, η σωστή.
2: Να πεταχθείς μια βόλτα από λεωφόρο Κηφισιάς 129 στο Μαρούσι για να απολαύσεις εκεί πέρα ειδή ισόμαση. Τα έπλαγκαν, τα οποία έχουν μια χωράκλα. Δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές. Μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές και ειδικές τιμές.
1: Τέλεια, πάμε σε γρήγορο break, επανερχόμαστε.
2: Πριν πάμε να απαντήσω λίγο, μια που λέμε και τα σχόλια στο Viber και απαντάμε. Που έγραψε μία.
1: Θες να διαβάσω το μήνυμα.
2: Ναι, αν μπορείς να δώσω και
1: η Έλενα πέτσι. Λέει: το σχόλιο λέει του παρουσιαστή 6 είναι ακόμα. Τι να πούμε κι εμείς για την κούραση του ακροατή. Είναι μαγικό. Σαν να έχει στο νου του ότι κάθε άνθρωπος ξυπνάει άλλη ώρα και περνάει άλλα ζόρια στη ζωή του.
2: Δύο τα δεινά. Όχι, δεν έχω αυτό στο νου μου. Όπως το είπε σαν. Δεύτερον, έχω όνομα με Λένα Λέξη. 2 χρόνια κάνουμε εκπομπή. Χάρηκα για την γνωριμία, Έλενα. Τρίτον, όχι, δεν ξυπνάω κανένα το ίδιο. Αλλά όντας γιος φιλολόγου, ξέρω λίγο και τα ωράρια των ΠΕ2, όπως είπα. Αν άκουγες ολόκληρο το τηλεφώνημα και όχι τα σημεία στα οποία επέλεξες να εστιάσεις, θα άκουγες και αυτό. Προφανώς ο καθένας τραβάει διαφορετικά ζόρια. Μας επιτρέπεται να μιλάμε και να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, ή πρέπει να σας τα στέλνουμε για έγκριση? Αυτό είχα να πω.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε να παίξουμε Πού είμαι.
2: Εννοείται.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
4: 1-4 διχάλα, με τσέσεις όλα τέλεια, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
5: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
4: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
5: Δεν πήρα μαγιό.
4: Τι στον άνεμο πήρες?
5: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
4: Έλα, προχώρα, κατέβα.
5: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε Engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επιμένεις.
20: Επιμένω.
19: Να το κάνουμε.
20: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
19: Εσύ μπορείς δηλαδή.
20: Έτσι νομίζω.
19: Δηλαδή θέλεις.
20: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
19: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
20: Τι να σου.
21: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
21: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
25: Online.
24: Ναι.
25: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
24: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
25: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
24: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
26: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
28: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
27: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
28: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
27: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
28: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
27: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
28: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
29: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
30: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
31: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
30: Αμέ.
31: Θα έρθεις από μένα.
30: Αμέ.
31: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
30: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Βρε, καλώς τα Αλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
4: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας βρε τρελόπαιδα που αλλού. Στο τζάμπα, να το τονίσουμε πάλι αυτό. Viber του σταθμού στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και όλοι και όλες καλοδεχούμενοι, καλοδεχούμενες. Φυσικά έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και δωράρα. Δεύτερη ώρα, δεύτερη διαγωνισμάρα, η ώρα sandwich που λέει και Άννα με την κατάλληλη γέμιση. Για σένα, Αλάνη μου, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-7-2-2. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις. Μία με τεψιά, πού ακούς αυτούς τους ήχους, σε ποιο περιβάλλον ταιριάζουν, βρε αδερφέ. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δικιά σου. Πάρε τώρα!
3: Water Fun, Water Park για όλη την οικογένεια. Υπερδωράρα, παρακαλώ, για να σας δροσίσουμε και λίγο. Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος θα βγει στη γραμμή μας, φύγαμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ξεκινάμε αυτή την ώρα, όπου και αν πας. Εδώ, στο ρυθμό 949, καταλήγεις.
5: Night

0: Νεράκι λοιπόν, νερό, Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και το δώρο έχει να κάνει με πολύ νερό, μιας και θα σας στείλουμε νερό, τσουλήθρες, water fun.
1: Άστρο.
0: Για να
1: πατώ.
0: Δούμε, ποιο θα είναι στη γραμμή, are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιο είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, είμαι η κυρία Παρασκευή.
0: Γεια σας κυρία Παρασκευή.
1: Με τρελαίνει που αυτοσυστήνεται σαν κυρία. Καλά, καλά κυρία Παρασκευή, καλά είστε?
3: Θέλω να κερδίσω το δώρο για να πάω τα εγγόνια μου.
0: Α, τέλεια, πολλά είναι.
1: Ωραίος τρόπος να τα ξεφορτωθείτε.
3: Έχω αρκετά.
1: Α, να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε. Τρία.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά είναι.
3: Έτσι όλοι.
1: Δικά μας παιδιά, μην αγχώνεστε, αφήστε το πάνω μου, θα εγγυηθώ εγώ για εσάς.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, μόλις εξασφαλίσατε το δώρο.
0: Πάμε κυρία Παρασκευή.
1: Και αξιοκρατικά.
0: Να ακούσουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Πάμε. Περιμένετε καλέ. Πού είναι όλα αυτά κυρία Παρασκευή?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι?
1: Τι?
3: Τύρκο.
1: Μπράβο. Μόνο και μόνο που είναι βάζε λίμα να στείλε τα εγγόνια. Το καλό που θέλω να είναι όντως, θα το ψάξω. Κερδίσατε.
0: Σίγουρα, ε?
3: Ναι, καλέ.
0: Άντε, εντάξει. Λοιπόν, κυρία Παρασκευή μου. Water Fun Water Park, έξοδος Αττικής Οδού, νούμερο 5, παρακαλώ.
3: Ωραία, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε πάντα καλά να μας δίνετε δώρα.
0: Να είστε πάντα καλά να μας ακούτε δυνατά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας κυρία Παρασκευή. Γεια σας, γεια σας. Άντε κυρία Παρασκευή, θα χαρούνε και τα κόνια. Άντε. Ό,τι χρειάζεστε θα το βρείτε στο waterfun.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Ήταν μαζί μας ο Θοδωρής Φέρης και είπε: στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Μάριος μας στέλνει βιντεάκι, παρακαλώ, στο Viber. Για να μας δείξει ότι μας ακούει μέσω sound.gr και λέει και στη δουλειά μόνο εσάς ακούμε. Γεια σου.
1: Α, έφερε σαν τα λες και μας κλαβώνει.
0: Επίσης ο Χρήστος λέει: πόσο τεράστιο λέει είναι το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, λέει, ώστε να παρετούνται κάθε τρεις και λίγο μετά το σκάνδαλο που και πες. Έρχεται, λέει, να προσθεθεί και αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει τελειωμό. Καλό απόγευμα. Γεια σου, βρε Χρήστο.
1: Πες τα, ρε Χριστάρα, πες τα, γιατί κάποιοι δεν μας πιστεύανε. Yeah. Εγώ έχω να σας πω όμως, παιδιά, yeah, ότι πρέπει να ετοιμάσετε σιγά σιγά βαλιτσούλες, yeah, για μοναδικό τριήμερο για εσάς και την παρέα σας.
0: Α, ah, για πες.
1: Στο Aeolis Tino Suites. Mm. Μιλάμε για πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μην χάσετε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Mm-hmm. Σε 50. Ταχύπλων, ναι, καλά το είπα. Ναι, σε 50 προορισμούς, ξέχασα και τα λίγα ελληνικά που ήξερα, του Αιγαίου. Και πριν εγώ πάθω τελείως φατσαία, να σας πω ότι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, η SeaJet σας καλωσορίζει τον προορισμό σας. Και δεν τελειώνουν εδώ. Παίζουν ακόμη περισσότερα. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσει τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Για να ανακαλύψετε λοιπόν κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο, καλά ακούσατε, για όλο το τριήμερο.
0: Άρα, τι πρέπει, παιδιά, να κάνετε τώρα εσείς για να διεκδικήσετε συμμετοχή για να πάρετε την παρέα σας και να πάτε στην Τίνο?
1: Τρία βηματάκια, πάρα πολύ απλό. Στέλνετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber στο 6937-949-949. Βγαίνετε αέρα, το τραγουδάτε εν συνεχεία και μπαίνετε στην κλήρωση που θα σας στείλει μαζί με τους κολλητούς σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση, να τονίσουμε, θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο ΠΑΜ πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.

0: Ηλίας Καμπακάκης λοιπόν και παλιό πράγματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και φυσικά το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι, παιδιά στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά ναι, χρειάζονται και πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Έρχεται λοιπόν το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα να καλύψει αυτό το κενό. Φυσικά μιλάω για το Actor for the Future που φέτος περνάει εσείως στο δεύτερο κύκλο του. Και φυσικά τι γίνεται.
0: Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Με μέσα υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο Actor for the Future. Το 4 δεν γράφεται 4 όπως τα αγγλικά FOR, αλλά 4. Actor4thefuture.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί κάποιος θα βγει στον αέρα και θα μας τραγουδήσει νησιώτικα.
1: Άρχισαν οι καφέ.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 69 184 185 970. Μην το χάσεις.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
24: Κι εγώ εκεί μπήκα.
23: Κι εγώ.
24: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
22: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
26: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
0: Συντονιστείτε, για στείλτε τα μηνύματά σας, γιατί σε λίγο θα έχουμε διαγωνισμό για το νησί. Ποιος θα διεκδικήσει συμμετοχή για την Τίνο που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του Ιούνιου? Θα το μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Μέχρι τότε.
1: Πολλές επιτυχίες.
0: Τότε.
1: Ανοίξτε τα ότα, γιατί έρχονται επιτυχιάρες.
0: Θα έρθει και η Δέσποινα Βανδύ, θα έρθει και ο Πασχάλης Τερζής τώρα. Να το. Έσκασε μη το κοκορίτσαρος. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε δώρα. Δώρα και καημό.
1: Και τι καημό, παιδιά. Γιατί το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδαση με την οικογένειά μας. Και έρχεται λοιπόν και κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Δεν έχετε παρά να αγοράσετε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ. Να μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, να ανεβάσετε εκεί πέρα τις αποδείξεις και να κερδίσετε φυσικά και αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα Νουνού ποδοσφαίρου είναι από την Πούμα στα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.
0: Επίσης εδώ πέντε αγαπημένοι ακροατές θα κερδίσουν από μια συλλεκτική μπάλα Νουνού εάν γράψετε μέσω Viber το ονοματεπώνυμό σας και με μεγάλα γράμματα τη λέξη Νουνού. Έτσι λοιπόν θα μπείτε στην κλήρωση και πέντε από εσάς και σήμερα θα κερδίσετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε ποια θα διεκδικήσει.
1: Νησάρα,
0: ετοιμός.
1: Ετοιμότατος.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου εγώ και εσύ. Η και ποιος να σου εγώ και εσύ. Ποιος είναι? Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, φίλοι μας. Πώς σε λένε και από πού τηλεφωνείς?
4: Κάνετε.
1: Καλά,
4: είμαι η Αναστασία και παίρνω από Παιανία.
0: Γεια σου, Αναστασία.
1: Από
0: μας.
1: Την Παιανία μας.
0: Καλώς μας ήρθες. Λοιπόν.
4: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ μας έγραψες ότι θα πεις το. Ποιος μωρό μου ποιος.
4: Ποιος μωρό μου ποιος. Είναι το αγαπημένο τραγούδι του γιού μου που είναι 6 μηνών.
0: Και καταλαβαίνει ο γιος που είναι 6 μηνών το τραγούδι αυτό.
4: Ναι, το τραγουδάω και γελάει. Χανόμαστε στο γέλιο.
0: Για πάμε, περίμενε.
1: Για να γελάσουμε κι εμείς.
0: Για πες.
4: Ποιος μωρό μου ποιος έχει φιλημένο και στα χείλη δαγκωμένος. Ποιος μωρό μου ποιος.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Α, γέλια μωρό δεν ακούω και τρομάζω, αλλά ναι.
0: Μπορεί παιδί μου να...
1: Κοιμάται τώρα. Θα ξυπνήσουμε το παιδί.
0: Λοιπόν, Αναστασία μου, συγχαρητήρια, κερδίζεις συμμετοχή και καλή επιτυχία. Ξέρεις τη δωράρα έχουμε όλη την παρέα τριήμερο, έτσι.
4: Καλά εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Για πες τι θυμάσαι από το πακέτο.
4: Έχει το... πώς το λένε.
0: Πώς το λένε.
4: Διαμονή στο...
0: Εολίστινο Σουίτς, ακτοπλοϊκά Σιτζέτς, Λαλαλούζα Μπιτσόμπαρο και αυτοκινητάρα δρόμος Red Car. Τι άλλο θέλεις?
4: Τίποτα. Να φύγω στο νησί.
0: Ξυπνήσαμε το παιδί, καλέ.
1: Ποιος μωρό μου ποιος. Αναστασία. Αλλά μου τα τρέχω γρήγορα να γελάσει.
4: Να γελάσει.
1: Να ζήσει κιόλας.
0: Για να δούμε. Καλό τυχόν.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα γελάσει εδώ και θα κλάψουμε εμείς.
0: Γεια σου.
1: Εντάξει. Πάλι καλά, πάλι.
0: Γεια σου, Αναστασία. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Πόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: Ariel. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις. Το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πω, πω, πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45άρια του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
18: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
19: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. 2 θρύλοι, 1 ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
22: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
25: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
26: Ρυθμός 949.

0: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τι 8. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα. Ποιο θα το πίστευε, Παρασκευή 12 του Ιούνιου.
1: Κι όμω πάει και αυτή η ώρα, πάει και αυτή η μέρα, όσο νου πω.
0: Λοιπόν,
1: πάει και αυτή η εκπομπή.
0: Και αυτή η ώρα είναι πολύ καλή και πολύ δυνατή και θα σα δώσουμε δώρο. Δώρο εκτοπλοϊκά για ανάξω, θα το μάθετε σε πάρα πολύ λίγο και μια και είπα ανάξω, πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη φίλη μου την Κλεοπάτρα που ταξιδεύει με το σύζυγο συνοδοιπόρο σύντροφο Κωνσταντίνο και τη Σούγκαρ. Και τη Σούγκαρ. Πανικυλίνη, πανικυλίνη, καταλαβαίνετε.
1: Μην τα κάνει έτσι αυτά, καρδιακό άνθρωπο.
0: Έλα στα μάτια.
1: Η ευαίσθητη καρδιά μου δεν είναι έτοιμη. Πολλά φιλιά λοιπόν σε όλη την οικογένεια Κλεοπάτρα και πολλά φιλιά και σε όλου εσά που μα στέλνετε τα μηνύματάκια σα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
0: Φυσικά μα ακούτε μέσω soundist.gr και αυτό το ρυθμό 949 και φύγαμε για επιτυχίε.
1: Μην το συζητά καν, συνάδελφε.
0: Γιώργο Σαμπάνη, λίγο στην παρέα μα τώρα δυναμώστε. Έχει έρθει ο κορίτσαρο Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου τι να πρωτοεξηγήσω. Ρία μου, άστα. Άστα σου λέω.

0: απειλή, αλλά είναι γεγονός. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθουμε εμείς. Ερχόμαστε στην παρέα σου καθημερινά 5 με 8. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζηρδέλη, σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Δεν πιστεύω να τρομάξατε, γιατί θα τρομάξετε τώρα.
0: Όπα, τι έγινε.
1: Ανοίγει η γνωστή αλυσίδα καφετέρια στα κεντρικά
0: τη
1: CIA.
0: Ναι. Μην λέμε ονόματα, ναι.
1: Ονόματα και... λέμε οικογένειες, δεν θίγουμε. Όπου οι μπαρίστας δεν μπορούν να σε ρωτήσουν το όνομά σου. Αυτό είναι τέλειο.
0: Και τι.
1: Γιατί σε όλες οι
0: υπόλοιπες. Και τι θα γράφουν έξω από τον καφέ.
1: Είναι η εταιρεία στην οποία γράφει το όνομά σου ο καφές. Ξεκινάει από στάρκετ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Και τι θα γράφουν τώρα.
1: Βλάκας.
0: Όχι. Μπορεί να βάζουν φατσούλες. Βάλτε φατσούλες.
1: Τι φατσούλες. Μπορεί να τους βάζει και το κωδικό όνομα. 007. 008. Και να τους φωνάζει και όλο το μικρόφωνο. 007. Πράκτορ 007 και πηγαίνει εκεί πέρα.
0: Κλαίω.
1: Θα μπορούσε άνετα.
0: Το πιστεύεις τώρα αυτό.
1: Γιατί, αφού δεν γράφω τα ονόματα τους, δεν πρέπει να γράψεις κάτι. Πώς θα ξέρω εγώ ότι είναι δικός μου καφές.
0: Δεν πειράζει, θα γράφουν ολόκληρο τον καφέ που έχουν παραγγείλει. Δηλαδή, φρέντο, εσπρέσο σκέτο.
1: Σιγά, μην κάτσει να γράψει άλλο όλο τον καφέ.
0: Να έχουν αρχικά, ρε παιδί μου, να έχει ένα καρτελάκι πάνω που θα λένε κάτι. Ή χρώματα, ξέρω εγώ.
1: Φρέντο, εσπρέσο σκέτο.
0: Φες. Σαν φέση ακούστηκε εδώ, το αφήνω φέση.
1: Μπορεί και να είναι. Ούτε δεν ξέρει.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχονται πολλές τώρα στην παρέα μας. Ξεκινάμε με Παντελή Παντελίδη τη καρδιά μου τον άμενο. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσει εδώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και σαν δύο σταγόνες βροχής. Σαν εμάς δηλαδή, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Τόσο ταιριάζουμε εμείς, Άνσερ, θέλει μου.
0: Λοιπόν, έλεγα στην αρχή για τους χρήστες των social media που έχουν ξεσηκωθεί λίγο, ρε παιδί μου, μετά την έναρξη του Μουντιάλ. Την είδες εσύ?
1: Δυστυχώς.
0: Και πώς φάνηκε?
1: Ό,τι πιο βαρετό, χίλιες φορές να αρχίζω το πάντελ.
0: Καλέ, να σε ρωτήσω κάτι. Η Σακύρα ήταν αυτή ή ήταν εσουσίας? Γιατί μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας.
1: Αρχίσαμε πάλι.
0: Ναι, πάρα πολύ. Χιλιάδες χρήστες, παιδί μου, αναλύουν καρέ-καρέ όλη την εμφάνισή της.
1: Είχαμε το Τζιμ Κάρι, τώρα έχουμε και τη Σακύρα. Γιατί, παιδιά, έχει πέσει ο
0: κόλλος. Γιατί το τραγούδι, το die.
1: Δεν πήγαινε στο Πικέ.
0: Αναγεια σου.
1: Α, ήταν σίγουρα εσουσία τότε. Μην ήταν καμία από αυτές που την έχει αντικαταστήσει ο Πικέ, όσο σε πήγα να πω.
0: Άκου.
1: Και τώρα θα μιλήσω εγώ για εσουσία, τον φανό του Γαλιφιανάκη. Τέλος πάντων, μπορεί και να ήταν εσουσία. Μπορεί. Το αφήνουμε στην κρίση σας.
0: Πώς θα το ξέρουμε αυτό?
1: Δεν θα το ξέρουμε και θα το μάθουμε ποτέ.
0: Πώς το είδες εσύ, ρε παιδί μου? Την είδες ότι ήταν εκεί ατόφια αυτή?
1: Δεν με νοιάζει ποτέ η Σακύρα. Εγώ μπήκα για τη Σάλμα Χάγεκ.
0: Ήταν εκεί η Σάλμα.
1: Μακάρι να έμπαινα και στη Σάλμα.
0: Ήταν εκεί η Σάλμα.
1: Και
0: τι έκανε η Σάλμα?
1: Πάταγο, τι κάνει πάντα.
0: Αυτή είναι τραγουδίστρια ή είναι ηθοποιός?
1: Ποιος σχέστηκε?
0: Έρε Αλέξη!
1: Είναι μιλφάρα! Αυτό είναι.
0: Ντροπή σου. Το στόμα σου πια. Το στόμα σου πια.
1: Αχ, πόση Σάλμα χωραγέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα σάλια μου τρέξαν όταν είδα τη Σάλμα.
0: Και ο Κωνσταντίνος Αργύρος πόσο λέει?
1: Πόσο?
0: Τόσο. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και ήρθε τώρα στην παρέα μας.

0: Αλληλούια λοιπόν και Ελένη Φουρέρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και παιδιά, εάν πληρώνετε πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σας, τώρα είναι ευκαιρία σας να τα αλλάξετε. Πώς? Με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της κινητής της αγοράς.
0: Λοιπόν, παιδιά, και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
1: Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή για τους πιο πατροπαράδοτους, καλέστε στο 13803. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε τώρα, για τα καθέκαστα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
5: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι ολοκληρώσει και εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για Παρασκευή. Τι σας έχουμε.
16: Τα καλύτερα, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι, να ξέρετε, ξεκινά στο ρυθμό 949 ήδη και σας κάνουμε δώρο το καλύτερο. Ακτοπλοϊκά. Για πού? Ετοιμαστείτε για Νάξο. Το ταξίδι φυσικά είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries και κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε φυσικά μοναδικές αναμνήσεις.
5: Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά του ταξίδι σας, παιδιά, το ξέρετε. Για να κερδίσετε λοιπόν δωρεάν εισιτήρια, στείλτε Naxos με κεφαλαία πολύ ωραία γράμματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και ποιος ξέρει, ίσως να κερδίσετε εσείς τα ακτοπλοϊκά σας.
16: Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κατακλείστε για ακόμη μια φορά το Viber, τρελά μου αλάνια.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και φύγαμε τώρα με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο. Για δυναμώστε, γιατί μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά Δευτέρα μας τραγουδάει.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ ήμασταν, Αλάνια μου, για τρεις ολόκληρες ώρες. Σας κρατούσαμε στην τροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και ήρθε η ώρα, η σκληρή ώρα, θα λέει κανείς, του αποχωρισμού και του αποχαιρετισμού. Πριν όμως σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο, να σας πούμε ότι το πρώτο το έζησες. Mm-hmm. Το δεύτερο το περίμενες. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και πώς θα γίνει καλύτερο το Σαββατοκύριακο
0: σου. Πώς.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Από το απόγευμα συγκεκριμένα του Σαββάτου 13 Ιουνίου. Αύριο δηλαδή, από τις 6 έως και τις 8, το πεζοδρόμιο Περιστερίου στην πλατεία Δημαρχείου θα γεμίσει από μουσική και παλμό.
0: Ποιο πεζοδρόμιο απ' όλα? Στο πεζόδρομο.
1: Στο πεζόδρομο, ναι. Το πεζοδρόμιο, συγγνώμη.

0: ή δυνατό Σαββατοκύριακο.
1: Τι θα κάνεις στο Σουκού?
0: Υπομονή να περάσει με τις βροχές.
1: Θα δω και τον αγώνα.
0: Θα δω και τον αγώνα. Υπομονή να τελειώσει και αυτό το μαρτύριο.
1: Έχω ένα ραντεβού εγώ εσύ και ο Γιάννης αύριο. Μην ξεχαστείς.
0: Πνίγηκες. Τολμάω. Θα βγάλουμε τα μάτια μας πριν βγάλουμε τα μάτια μας.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός.
0: Άντε, φιλάκια πολλά. Καλό Σουκού.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν

0: νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κοίτα τώρα που ακούμε τα νερά και πραγματικά δεν σκεφτόμαστε καθόλου την παραλία. Σκεφτόμαστε ότι θα ξεκινήσει μια πολύ ωραία κακοκαιρία, ένα κύμα αδιανόητο, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από Άνω Λιώσια, Θήβα, Καστοριά, Ελασσόνα. Αυτό διάβαζα νωρίτερα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι δεν έχει ξεκινήσει να βρέχει, οπότε δεν μασάμε ακόμη. Στο κέντρο της Αθήνας έχει 23 βαθμούς Κελσίου και εγώ θέλω να σας θυμίσω με αυτόν τον τρόπο να είστε πολύ προσεκτικοί στο δρόμο και πραγματικά με μια ανάσα είμαι σίγουρη θα τα ξεπεράσουμε όλα και θα ξαναμπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Από αύριο, από σήμερα, λίγο προσοχή. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Πραγματικά θα σας ανεβάσω τη διάθεση. Έχω άπειρα νέα ευχάριστα. Πολύ ωραία πράγματα που θα σας δώσω. Θα παίξουμε και έλα να πάμε στο νησί. Και φυσικά θα ακούσουμε επιτυχίες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Νίνο Θεός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Βέβαια δεν μοιάζει καθόλου για Ιούνιος έξω. Έχει αυτό το μπουρίνι σε πάρα πολλές περιοχές. Είδα και το story της Κλεοπάτρας. Φιλιά πολλά, Κλεοπάτρα μου, με τις ωραίες τις βόλτες. Σας εύχομαι να περάσετε φανταστικά. Βέβαια θέλω έτσι να δείχνετε όλη προσοχή στο δρόμο, ε. Και όταν, τώρα που είπα για δρόμο, που είπα για βόλτες, θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον σε περίπτωση που βρεθείτε στην Τίνο. Λοιπόν, η Δρόμος Rent Car είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο. Φροντίζει ώστε κάθε μετακίνησή σας στο νησί να είναι άνετη, να είναι ασφαλής και να είναι και ξέγνιαστη. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή στις διακοπές μας. Με σύγχρονο και ανανεωμένο στόλο οχημάτων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενοικίασης για κάθε ανάγκη, συνδυάζοντας προσωπική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-618-8200. Δρόμος Rent Car λοιπόν, για να απολαύσετε την Τίνο με τον δικό σας ρυθμό. Και τώρα, μιας και είπα για ρυθμό, δεν πάνε με λίγο και στο ρυθμό, έτσι λίγο να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε? Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Πάνω Κι Άμμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Κάθε φορά που παίζει αυτό, εγώ θέλω πάρα πολύ να τραγουδήσω.

0: Τρελαίνομαι, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όσο ακούγαμε αυτή την τραγουδάρα, η Anytime δουλεύει για εμάς και για την τσέπη μας. Τι εννοώ? Το ξέρατε ότι αν είστε ήδη πελάτες Anytime, κάνετε ακόμη ένα συμβόλαιο της επιλογής σας με έκπτωση έως 10%. Λοιπόν, τώρα το μάθατε, οπότε μπείτε στο anytime.gr και μέσα σε μόλις 2 λεπτάκια θα έχετε κάνει τη διαδικασία τόσο εύκολα και τόσο απλά. Γιατί στην Anytime συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Για να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή περισσότερο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinema.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξε το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι. Τώρα μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
26: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί!
25: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
27: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
0: Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή 12 Ιουνίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω πραγματικά να είστε κι εσείς Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά στη συναυλιάρα Στέλιου Ρόκου. Τραγουδάω δυνατά σε αυτή τη δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις στείλε τώρα Ρόκος στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Με σένα πλάι μου μπορώ, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, έρχεται ξανά το Κάτι Παίζει Powered by the E. Είναι πια δεσμός, γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Εκεί δύο ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, μπορείς να πάρεις μία εικόνα από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει στα social media του ρυθμού 949.

0: Ρυθμός. Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα. Στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the.
1: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 12.100

0: χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Βλέπω λίγη κίνηση σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, αλλά φαίνονται ήρεμα τα πράγματα. Γενικά πάντως, αν δείτε κι εσείς κάτι στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας μου, το στέλνετε με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και ενημερώνω και τους υπόλοιπους της παρέας. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

άψογο. Γιάννα Τερζή, που και που στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajets, σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και εννοείται, δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Το μόνο που μένει είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949-949-949. Λοιπόν, 6937-949-949. Βγες στον αέρα, τραγούδισε το και μπες στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Δεν θέλω να αγχώνεστε, δεν θέλω να στρεσάρεστε. Απλά βγείτε, τραγουδίστε. Βοηθάω κι εγώ, εννοείται. Οπότε απλά στείλτε το νησιώτικο και τα υπόλοιπα. Θα βοηθήσω κι εγώ τώρα. Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχάσετε αυτή την Κυριακή στις 9 να δείτε Αντένα στο Your Face Sounds Familiar, το πιο λαμπερό σόου της ελληνικής τηλεόρασης. Γιατί εννοείται παρουσιαστής είναι ο κορυφαίος Έλληνας στάρος Σάκης Ρουβάς. Έχει και μια μοναδική επιτροπή και 10 παίκτες που θα ξεπεράσουν πάλι τον εαυτό τους. Οπότε το Your Face Sounds Familiar έρχεται με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, δυνατές ερμηνείες που πραγματικά θα μας καθυλώσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σε πολύ πολύ λίγο παίζουμε μαζί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχει βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σε ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπε να πάρει? Τι, είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπουντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πει πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν. Ο
3: Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιώργος. Ναι, είσαι η τελευταία μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ,
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα. Δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
19: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
20: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
22: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
24: Έλα να πάμε στο νησί.
25: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε συνονόματι. Γεια σου, Ελένη.
26: Γεια σου, Έλενα.
0: Τι κάνει?
26: Καλά, καλά.
0: Α, μαζί. Ωραία. Λοιπόν.
26: Θα πω και μου φτιάξει το κέφι.
0: Α, και εσύ μου έχεις φτιάξει τη διάθεση, δεν το συζητώ. Είσαι έτσι χαρούμενη, ρε παιδί μου. Το έχει το όνομα, εγώ αυτό πιστεύω. Τι λες κι εσύ?
26: Μάλλον.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση για το «Έλα να πάμε στο νησί», το μαγικό νησί, την Τίνο?
26: Λέω να πάμε στις Κυκλάδες, την Πάρο και στην Άξο.
0: Ωραία, για πάμε. Κάτσε να βάλω και ένα ωραίο χαλί, να μην είναι έτσι, να μην είναι σκέτο. Για πάμε.
26: Λοιπόν, φέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για την Άξο. Την πάρω και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω, την πάρω και στην Άξο.
0: Φανταστική!
25: Τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Στην πάρω και στην Άξο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία την ενέργεια, για τη φωνή, για το σκέρτσο, το ταμπεραμέντο, τρελαίνομαι. Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου.
26: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, γεια σου.
26: Γεια.
0: Μα τι ωραία, έτσι θέλω να είστε κι εσείς ανεβασμένοι και αν δεν είστε θα σας ανεβάζω εγώ, μη στεναχωριέστε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινά αεροπλάνα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά στα πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έχουμε και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Ακούς λοιπόν τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Πάμε όμως τι έψαχνε σήμερα το ραντάρ. Έψαχνε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, να έχει δίπλωμα οδήγησης μηχανής και να έχει και άδεια οδήγησης τρακτέρ. Σήμερα το ραντάρ βρήκε το στόχο του. Ο Λευτέρης κάλεσε πρώτος και κέρδισε 600 ευρώ. Οπότε να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη τη Δευτέρα, γιατί μπορεί να ψάχνει εσένα και να σου δώσει μετρητά. Και για Δευτέρα με μετρητά είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949.

0: Καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο -1.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Που πάντρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
9: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα.

0: Συντερμίξ κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρασκευής 12 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Εύχομαι να είστε κάπου καλά, να είστε κάπου στεγνά, γιατί πριν έριξε γενικά σε αρκετές περιοχές. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν μασάμε, βέβαια καθόλου δεν μασάμε, και θα πάμε να δυναμώσουμε και την ένταση για να ακούσουμε μαζί τραγουδάρες. Σε λίγο λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, Πάνος Κιάμος και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Υπέροχο, Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μείνεις εδώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινιάρα που είμαι σίγουρη ότι αφού τελειώσει θα θέλετε να την ξαναδείτε για να δείτε όλα αυτά που μπορεί να έχετε χάσει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα λοιπόν θέλω να σας προτείνω την ταινία «Ταυτότητα». Είναι από αυτές τις κλασικές που έχουν υπέροχο plot twist. Σίγουρα αν αγαπάτε τα thriller πρέπει να δείτε τη συγκεκριμένη ταινία. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια, δηλαδή είναι του 2003, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει σε πάρα πολλές προτάσεις, ακόμα και μέσα στα social media. Δηλαδή πριν από λίγο το πέτυχα και σε πάρα πολλά βιντεάκια, δηλαδή έκανα scroll και μου εμφανίστηκε 3-4 φορές και λέω κοίτα να δει σύμπτωση. Λοιπόν, είναι ταινιάρα και μάλιστα ουσιαστικά είναι 10 άγνωστοι άνθρωποι οι οποίοι κολλάνε μέσα σε ένα μοτέλ και ανάμεσά τους υπάρχει και ένας δολοφόνος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει να πεθαίνει σιγά σιγά ένας-ένας και όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι ο δολοφόνος. Αρχίζει και έχει στην αρχή στοιχεία του απομυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη. Στο τέλος όμως έχει αυτό το plot twist που σου αλλάζει τα πάντα. Γι' αυτό σας λέω, μετά στο τέλος θέλετε να το ξαναδείτε όλο από την αρχή για να δείτε τι είναι αυτό που μπορεί να έχετε χάσει, για να δείτε αυτά τα κρυμμένα σημεία. Και αφού λοιπόν έχει και στοιχεία απομυθιστόρημα, θα σας δώσω δωράρα. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Αν αγαπάτε τα βιβλία, αυτή είναι η ευκαιρία που ψάχνατε για να ανακαλύψετε όσα περισσότερα γίνεται και μάλιστα μπορείτε και να τα ακούσετε. Γιατί εντάξει, μεταξύ μας, πού χρόνος για διάβασμα τώρα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θα σας ταξιδέψω μέχρι και την Τίνο και συγκεκριμένα λέω να πάμε στο Aeolis Tino Suites, που είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει αυτό που λέμε την κυκλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά αλλά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις διακοπές, είναι ότι η τοποθεσία του είναι κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, όπως καταλαβαίνετε, το Aeolis Tino Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως και διακριτική και αυθεντική, αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε το καλοκαίρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Ο ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου και μην ξεχνάτε ότι έχουν ακόμα τα μαθητούδια μας έχουν να δώσουν πανελλήνιες έως και τις 25 Ιουνίου. Θέλω να τους δίνετε την υποστήριξή σας, να τους δίνετε όλες τις ευχές σας. Γενικά εγώ βέβαια θέλω να σας πω ότι οι βαθμοί δεν δείχνουν πόσο αξίζεις, έτσι. Μην πιέζεις τον εαυτό σου τόσο πολύ, η ζωή έχει πολλές ευκαιρίες και έχεις ακόμα πάρα πολλά πράγματα μπροστά σου. Αν αισθάνεσαι όμως την ανάγκη να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης δωρεάν και ανώνυμα. Όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Τώρα πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: μίλησες 30-40 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό, γιατί γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα, όπου και αν βρισκόμαστε, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Βέβαια, εγώ τώρα θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, για να απογειώσει τη διάθεσή μας, να μας βάλει για τα καλά σε mood Σαββατοκύριακο. Μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε φανταστικά και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Φετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και να

0: χάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Τι
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Poltrone Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
15: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: People have repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

0: Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: All-Star Basket αυτού του μήνα. Το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All-Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinemas στο Smart Park στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
16: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: 949.
19: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: πατάτα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
13: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema. Στο Smart Park. Στα Σπάτα. Και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
12: Ρυθμός 949.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: όπως καλκούσεις, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
1: 600 ευρώ μετρητά.
2: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει δίπλωμα οδήγηση.
1: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει και δίπλωμα οδήγηση μηχανής.
3: Έχω!
1: Και τρίτο στοιχείο να έχει άδεια οδήγηση τρακτέρ. Να καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
4: Λευτέρη.
1: Λευτέρη μου, έχεις δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου?
4: Έχω.
1: Έχεις δίπλωμα οδήγηση μηχανής?
4: Έλα, έλα, έλα.
5: Και έχω.
1: Έχεις δίπλωμα οδήγηση τρακτέρ?
4: Έχω και γεωργικό μελκυκτή.
1: Σε κοσταμπάρι στο παλιό μου το Δευτέρι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 600 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέσεις όλα τέλεια. Τσέκ, Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.
3: Ρυθμός 949.